Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.
1: Η ώρα είναι 3:30.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη Μουσική Λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι ραδιόφωνο ακούς, μην διστάσεις. Πες τους την αλήθεια. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι ραδιόφωνο ακούς, μη διστάσεις. Πες τους την αλήθεια. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Disco.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: στο...
1: Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Τι είναι επιτυχία?

μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Κάθε τραγούδι, κάθε τραγούδι και μία στιγμή σου. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ραδιόφωνο. Σχέτη έμπνευση.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3. Μουσική λάμψη 103 και 3.

Ακούει τα θέλος σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη

0: Με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.
1: Η ώρα είναι 4:30.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη Μουσική Λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

Ακούει τα θέλος σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και την

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική λάμψη 103 και 3. 103, 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3. Μουσική λάμψη 103 και 3.
3: Όσο μου πετάγει ξαναπεί.
4: Αλήθεια.
3: Δεν δουλεύει πίτσα λεγαζί.
4: Αλήθεια.
3: Και το πώς δεν θέλω να είμαστε μαζί.
4: Αλήθεια.
3: Ναι.

0: someone.
1: Έλα, πες. Ναι, βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
0: Γυναίκες τριγυροπολές, παραπολές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι ραδιόφωνο ακούς, μη διστάσεις. Πες τους την αλήθεια. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

0: το.
1: Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ακούει τα θέλος σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη Μουσική Λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Ακούει τα θέλω σου, παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό. Μουσική λάμψη 103 και 3. Μουσική λάμψη 103 και 3.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου. Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 6:30.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη Μουσική Λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

σου ή τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3. Μουσική λάμψη 103 και 3.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι ραδιόφωνο ακούς, μη διστάσεις. Πες τους την αλήθεια. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί

τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 7 και μισή.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

0: Μουσική Λάμψη 103.3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Μουσική Λάμψη 103.3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η πόλη έχει μάτια και αυτιά παντού. Σε κάθε γειτονιά της, κάποιο γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε κάθε συνοικία της, οι άνθρωποι γράφουν τη δική τους ιστορία. Σε κάθε δρόμο και γωνιά της, η λύπη συναντιέται με τη χαρά. Και οι μικρές ειδήσεις διασταυρώνονται με τις μεγάλες. Η πόλη όμως έχει μόνο μία καρδιά. Γνώμη. Στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της ενημέρωσης. Γνώμη, η μεγάλη εφημερίδα της Πάτρας. Γεροκοστοπούλου 11. Πληροφορίες στο 2610-2244-41.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα. Για κάθε σήμερα,
4: για κάθε αύριο.
3: Και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

εννοεί τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και την

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
2: Για μπέργκερ.
1: Στο μπέργκεράδικο.
2: Για πάστα ή πίτσα.
1: Στην πιτσαρία.
2: Για κρέπα.
1: Στην κρεπερή.
2: Για γλυκό.
1: Στο ζαχαροπλαστείο.
2: Για μαγειρευτό.
1: Στο μαγειρίο.
2: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
1: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
2: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
1: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χοιρίδιο σούβλας.
2: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
1: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660. Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
1: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
0: Για κάθε σήμερα, για κάθε αύριο και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

0: Ακούει τα θέλος σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.
1: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Τιμαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355. Η Δανία φημίζεται για το γάλα που παράγουν οι αγελάδες της.
2: Και το χαβάρτι της Άρλα.
1: Ένα τυρί φτιαγμένο 100% από αυτό το γάλα.
2: Με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα. Γι' αυτό και κάθε φέτα χαβάρτι έχει αυτή τη μοναδική υφή και τη γεμάτη γεύση που του χαρίζει το αγελαδινό γάλα.
1: Το χαβάρτι της Άρλα που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος είναι το τυρί που απολαμβάνεις κάθε μέρα στο τόστ, στην μπαγκέτα, σε μπουκίτσες ή απλά μόνο του.
2: Χαβάρτι από την Άρλα. Το πιο φημισμένο χαβάρτι.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Γούναρη 13. Πάτρα.
0: Για κάθε σήμερα. Για κάθε αύριο. Και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη. 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 8 και μισή.
2: Πάμε κέντρο.
3: Τρελάθηκες. Και πού θα παρκάρουμε?
2: Αμέσως και με ασφάλεια. Στο Auto Parking Patras. Και μέχρι να κάνουμε τις δουλειές μας, θα μας έχουν φουλάρει καύσιμα και θα μας το έχουν πλύνει.
4: Auto Parking Patras. Σε ένα εξαόροφο υπερσύγχρονο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας. Με 24ωρη πρόσβαση. Απολαύστε ασφάλεια, πλυντήριο και καύσιμα με την εγγύηση της ποιότητας Aegean.
5: Auto Parking Patras. Ενημερωθείτε και για τα συμφέροντα μηνιαία προγράμματά μας. Γεροκοστοπούλου 1214. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-271-014.
6: Η πόλη έχει μάτια και αυτιά παντού. Σε κάθε γειτονιά της, κάποιο γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε κάθε συνοικία της, οι άνθρωποι γράφουν τη δική τους ιστορία. Σε κάθε δρόμο και γωνιά της, η λύπη συναντιέται με τη χαρά. Και οι μικρές ειδήσεις διασταυρώνονται με τις μεγάλες. Η πόλη όμως έχει μόνο μία καρδιά. Γνώμη. Στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της ενημέρωσης. Γνώμη, η μεγάλη εφημερίδα της Πάτρας. Γεροκοστοπούλου 11. Πληροφορίες στο 2610-2244-41.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
8: Άσε, στάζει.
7: Τι,
9: μυστικές υπηρεσίες και έτσι.
7: Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες?
8: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
8: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
7: Εννοείται, 30 χρόνια εμπειρίας λέμε.

0: εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
1: Ώστε τελικά δεν είσαι κατάσκοπος, ε?
2: Όχι, είμαι κατάκοπος.
3: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
4: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
3: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
4: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
5: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Τα τελευταία χρόνια δεν έπαψες να ανησυχείς για την προσωπική σου υγιεινή. Με την Hygiene Service, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών υγιεινής, μπορείς να νιώθεις σιγουριά. Hygiene Service. Αυτόματη απολύμανση, αρωματισμός, έντομο αποθητικά, γυναικεία υγιεινή, απεντόμωση. Για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανσης. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-31-1988.
6: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Liter διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
7: Για σένα που θέλεις ποιότητα και γεύση καθημερινά στο τραπέζι σου,
8: κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε νοπά προϊόντα κοτόπουλου, χειροποίητα παρασκευάσματα, πουλερικά ειδικής εκτροφής που εκτρέφουμε με καλαμπόκι και παράγουμε με αγάπη και μεράκι. Σε ασύγκριτες τιμές.
8: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
7: Είναι μοναδικά και είναι στην Πάτρα σε δύο σημεία. Κωνσταντινούπολος 17 στην Αγία Σοφία και Πατρών Κλάου 49.
8: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ξέρεις τι τρως.
9: Κάποιες δουλειές είναι καλύτερες όταν είναι οικογενειακές. Όταν τα μυστικά διδάσκονται από τον πατέρα στο γιο. Και όταν η πείρα γίνεται ο καλύτερος συνεργάτης. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Επισκευές μηχανικές και ηλεκτρολογικές. Διάγνωση βλαβών, συντήρηση air condition, εγκατάσταση υγραερίου, σέρβις παντός τύπου. Ανταλλακτικά λιπαντικά αλλά και ασφάλειες αυτοκινήτων σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Πατρών Πύργου 121 κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνα 26930 23887 και 69 76 33 30 30.
10: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
11: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος.
10: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
11: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
10: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
11: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
11: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Για κάθε σήμερα,
12: για κάθε αύριο
11: και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 9.
0: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό. Μουσική λάμψη 103 και 3. Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
2: Κάποια σπίτια δεν ανέχονται ούτε μύγα στο κατώφλι τους. Απολυματική εταιρεία Axiven Απολυματική, μέλος του ομίλου Axiven Group of Companies. Γιατί η οικιακή απολύμανση είναι τρόπος ζωής. Axiven Απολυματική, 44 χρόνια εμπειρίας για γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες από εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Axiven Απολυματική, Πανεπιστημίου 11, Πάτρα. Τηλέφωνο αντιμετώπισης προβλημάτων για όλη την Ελλάδα 18-220. Όχι άλλοι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι μας.
3: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Ποτοποιεί Αγητικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046 964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
0: Η θάλασσα μπροστά σου. Πόσους ορίζοντες θέλεις να ανοίξεις?
7: Raptis Marine. Τα πάντα για το σκάφος και την ναυτιλία.
0: Πάρκινγκ σκαφών, ναυτιλιακά και ηλεκτρονικά είδη. Επισκευές, πωλήσεις, ανταλλαγές σκαφών αναψυχής και μηχανών θαλάσσης και με χρηματοδότηση.
7: Raptis Marine. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων εταιριών σε σκάφη και μηχανές. Όπως Honda Marine, Volvo Penta, Yanmar, Mercury. Διαγνωστικός έλεγχος με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.
0: Raptis Marine. Με γνώση, εμπειρία 20 ετών, ISO ποιότητα σε 9001 και αγάπη για αυτό που κάνουμε.
7: Raptis Marine και ανοίγουμε πανιά.
0: Αμυγδαλέων 4, κάτω από την περιμετρική Μυτιλόγλη, Πάτρα.
7: Τηλέφωνο 2610-462-090 και στο raptismarine.gr.
0: Σταματάς. Κοιτάς, εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Bass Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 69
2: 2-10-44-34-64-64.
6: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
8: Για κάθε σήμερα, για κάθε αύριο και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: αγνοεί τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου. Για να μην σκαλώνετε στα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά της ανακαίνησης της οικοδομής σας, απευθυνθείτε σε εμάς. Φιλιππάτος Βαγγέλης, 30 χρόνια στο χώρο της οικοδομής. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλωσιών. Με εμπειρία και γνώση, άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Φιλιππάτος Βαγγέλης, Εσπερίδων 24, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944-35-8823.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε.
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Okay.
1: Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο Τσουράκης Oil, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή. Τσουράκης Oil. Ζάκυνθος, Πάτρα και Αιτζίαν Τσουράκης Oil. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κυλλήνης από και προς το λιμάνι.
5: Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών και Ραγκαβή 1, δίπλα από τη Φρούτεπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-31-6969.
6: Ανοργάνωτη πολυκατοικία.
7: Προβλήματα με τα κοινόχρηστα.
6: Βρώμικη είσοδος.
7: Ενοχλητικά ζωήφια.
6: Υπάρχει λύση. Διαχειρίσου το.
7: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας.
6: Διαχειρίσεις πολυκατοικιών. Έκδοση κοινοχρήστων, καθαρισμοί κτηρίων, απολυμάνσεις με άμεση εξυπηρέτηση, λογικές τιμές, συνέπεια και ποιότητα σε κάθε υπηρεσία.
7: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας. Κανακάρι 40 και Ζαΐμη, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 27 3088. Διαχειρίσου το.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Hondo Center. Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 9 και μισή.
2: Μισό λεπτό αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
3: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Αν το φορτηγό σου μιλάει, το αξίζει να λάμπει. Και αν δεν μιλάει, εμείς του δίνουμε φωνή, φώτα και ψυχή. Track LED, ζαμπακόλας, LED φανάρια για κάθε όχημα, φορτηγά, λεωφορεία, γιοταχή, οχήματα εκτός δρόμου, μπαρές για τα 4x4, ίνοξ για τα φορτηγά, κόρνες για επαγγελματίες με άποψη. Και φυσικά όλα τα εργαλεία και είδη φανοποιίας που χρειάζεσαι. Είτε αναβαθμίζεις

0: Βάζεις Tracklet Ζαμπακόλας.
1: Best trucks for the best driver.
0: Ζεύξιδο 7 και ακροτηρίου πλησίων Λεωφόρου Γλαύκου. Τηλέφωνο 6978 40 4051 και στο trackpavlaled.gr. Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3. 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στην Πάτρα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στο Θέατρο Πάνθεων. Εισιτήρια προπολούνται στο Θέατρο Πάνθεων και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι,
5: μυστικές υπηρεσίες και έτσι.
4: Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες.
5: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία, σου χωλήσει. Δόμημα μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
4: Εννοείται, 30 χρόνια εμπειρίας λέμε.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, Παραλία.
6: Τηλέφωνο 2610 527 588.
4: Ώστε τελικά δεν είσαι κατάσκοπος, ε?
5: Όχι, είμαι κατάκοπος.
8: Η Δανία είναι φημισμένη για τα παραμύθια που έγραψε ο Άντερσεν.
9: Και το τυρί Άρλα Χαβάρτη.
8: Κι αν ο Άντερσεν μιλάει στα παιδιά,
9: το Άρλα Χαβάρτη που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος έχει γεύση που μιλάει στο στόμα όλων μας.
8: Γιατί κάθε φέτα Χαβάρτη φτιαγμένη με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα από 100% αγελαδινό γάλα Δανίας,
9: 100% φυσικά συστατικά,
8: έχει την ξεχωριστή γεύση που απολαμβάνουμε κάθε μέρα.
9: Χαβάρτη από την Άρλα. Το πιο φημισμένο Χαβάρτη.
10: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Άλλη μια σχολική χρονιά ξεκινάει και το βιβλιοπωλείο μας βρίσκεται πάλι κοντά στους μικρούς και μεγάλους φίλους του. Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος. Με εξαιρετικές τιμές για τα σχολικά, χαρτικά και βοηθήματα για όλες τις ηλικίες. Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος. Πάνω από μισό αιώνα μαζί σας, στο κέντρο της Πάτρας, Κορίνθου και Φιλοπείμενος.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, pedicure, ονειχοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Premium υπηρεσίες The Fairy Nails Way για να είσαι πάντα στα καλύτερά σου. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίψα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς. Υπάρχει Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει, σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαναλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
0: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
7: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
0: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
7: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
0: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
8: Η καθαριότητα είναι υγεία.
9: Η υγεία είναι επιλογή.
8: Και η επιλογή είναι μία.
9: Carpet Cleaning Center.
8: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και επιδιόρθωσης χαλιών.
9: Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και οικολογικά απορρυπαντικά για τέλειο αποτέλεσμα.
8: Ιδιαίτερη φροντίδα στα χειροποίητα ευαίσθητα χαλιά.
9: Carpet Cleaning Center. Όλο το χρόνο δίπλα σας.
8: Κουντουριώτη 20. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-524-400.
9: Carpet Cleaning Center.
8: Πιο καθαρά.
9: Πιο υγιεινά.
8: Πιο σίγουρα.
0: Για κάθε σήμερα.
10: Για κάθε αύριο.
0: Και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη. 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη Μουσική Λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 10.
0: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Για μπέργκερ.
2: Στο μπεργκεράδικο.
0: Για πάστα ή πίτσα.
2: Στην πιτσαρία.
0: Για κρέπα.
2: Στην κρεπερή.
0: Για γλυκό.
2: Στο ζαχαροπλαστείο.
0: Για μαγειρευτό.
2: Στο μαγειρίο.
0: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
2: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
0: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
2: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χοιρίδιο σούβλας.
0: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
2: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660.
3: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
0: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος.
3: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
0: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
0: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626. Σταματάς. Κοιτάς, εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό κτέλνομου Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Bass Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
4: Πόλης Υδροσπα. Μια όαση χαλάρωσης στην Πάτρα. Πόλης Υδροσπα. Θερμενόμενη πισίνα, χαμάμ και μασάζ σε ένα πολυτελές περιβάλλον στην Ηρών Πολυτεχνείου 116. Πόλης Υδροσπα. Υγεία, ευεξία, ομορφιά. Τηλέφωνο 2610-432-120. Βρείτε μας και στα social.
0: Είναι γνωστό πως όπως τρώνεις, έτσι κοιμάσαι. Στρώματα Γαλάνης. Επειδή ο ύπνος είναι ζωή, επιλέξτε το καλύτερο. Στρώματα και μαξιλάρια. Ανατομικά, υποαλλεργικά, σχεδιασμένα να σας ξεκουράζουν και φτιαγμένα από την ύλη των ονείρων. Στρώματα Γαλάνης. Η Παπαντής 9, Γυροκομιό. Τηλέφωνο 2610-271-074. Και στο Facebook Στρώματα Γαλάνης. Στρώματα Γαλάνης. Γιατί όλα ξεκινούν με έναν καλό ύπνο.
5: Κάποια σπίτια δεν ανέχονται ούτε μύγα στο κατώφλι τους. Απολυματική εταιρεία Axiven Απολυματική, μέλος του ομίλου Axiven Group of Companies. Γιατί η οικιακή απολύμανση είναι τρόπος ζωής. Axiven Απολυματική. 44 χρόνια εμπειρίας για γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες από εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Axiven Απολυματική. Πανεπιστημίου 11, Πάτρα. Τηλέφωνο αντιμετώπισης προβλημάτων για όλη την Ελλάδα 18-220. Όχι άλλοι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι μας.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά. Για κάθε σήμερα,
7: για κάθε αύριο
0: και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

Ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Ακούει τα θέλος σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου. Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12. Τα τελευταία χρόνια δεν έπαψες να ανησυχείς για την προσωπική σου υγιεινή. Με την Hygiene Service, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών υγιεινής, μπορείς να νιώθεις σιγουριά. Hygiene Service. Αυτόματη απολύμανση, αρωματισμός, έντομο αποθητικά, γυναικεία υγιεινή, απεντόμωση. Για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανσης. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-31-1988.
1: Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Express γεύσεις και τιμές.
2: Κάποιες δουλειές είναι καλύτερες όταν είναι οικογενειακές. Όταν τα μυστικά διδάσκονται από τον πατέρα στο γιο. Και όταν η πείρα γίνεται ο καλύτερος συνεργάτης. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Επισκευές μηχανικές και ηλεκτρολογικές. Διάγνωση βλαβών, συντήρηση air condition, εγκατάσταση υγραερίου, σέρβις παντός τύπου. Ανταλλακτικά λιπαντικά, αλλά και ασφάλειες αυτοκινήτων σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Πατρών Πύργου 121, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνα 26930-23887 και 69-76-33-30-30.
0: Η θάλασσα μπροστά σου. Πόσους ορίζοντες θέλεις να ανοίξεις?
3: Raptis Marine. Τα πάντα για το σκάφος και την ναυτιλία.
0: Πάρκινγκ σκαφών, ναυτιλιακά και ηλεκτρονικά είδη. Επισκευές, πωλήσεις, ανταλλαγές σκαφών αναψυχής και μηχανών θαλάσσης και με χρηματοδότηση.
3: Raptis Marine. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων εταιριών σε σκάφη και μηχανές. Όπως Honda Marine, Volvo Penta, Yanmar, Mercury. Διαγνωστικός έλεγχος με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.
0: Raptis Marine. Με γνώση, εμπειρία 20 ετών, ISO ποιότητα σε 9001 και αγάπη για αυτό που κάνουμε.
3: Raptis Marine και ανοίγουμε πανιά.
0: Αμυγδαλέων 4, κάτω από την περιμετρική Μυτιλόγλη, Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610-462-090 και στο raptismarine.gr.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
0: Για κάθε σήμερα.
7: Για κάθε αύριο.
0: Και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη. 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

0: Έλα.
1: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
2: Η ώρα είναι 10 και μισή.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Διαβάζεις την είδηση, αλλά δεν ξέρεις αν είναι fake. Ακολουθείς κάποιο lifestyle, αλλά δεν ξέρεις αν είναι virtual. Θαυμάζεις το κατόρθωμα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι AI. Ζεις σήμερα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι χθες ή αύριο. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Δες την αλήθεια. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
6: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Οτοπία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046 964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
7: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
8: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
9: Η πόλη έχει μάτια και αυτιά παντού. Σε κάθε γειτονιά της, κάποιο γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε κάθε συνοικία της, οι άνθρωποι γράφουν τη δική τους ιστορία. Σε κάθε δρόμο και γωνιά της, η λύπη συναντιέται με τη χαρά. Και οι μικρές ειδήσεις διασταυρώνονται με τις μεγάλες. Η πόλη όμως έχει μόνο μία καρδιά. Γνώμη. Στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της ενημέρωσης. Γνώμη, η μεγάλη εφημερίδα της Πάτρας. Γεροκοστοπούλου 11. Πληροφορίες στο 2610-2244-41.
10: Όνειρα, σκέψεις, συναισθήματα.

0: και συζητήσεις και επιχειρήματα. Όσα θέλεις να ξεχωρίζουν για όσους θέλεις να τα θυμούνται.
1: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Ολοκληρωμένες λύσεις για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και κάθε είδους εκδήλωση στην πιο σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων.
0: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Χωρητικότητας 600 ατόμων με άνετο πάρκινγκ, εκλεκτό μενού, άψογο σέρβις, ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
1: Μιραφιόρε. Κάθε εκδήλωση και μια ξεχωριστή εμπειρία. Λεύκα Πατρών. Τηλέφωνο 2610 525 35. Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε.
2: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στην Πάτρα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στο Θέατρο Πάνθεων. Εισιτήρια προπολούνται στο Θέατρο Πάνθεων και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
3: Ολυμπιακός Πατρών. Μια ιστορική ομάδα από το 1925 ανοίγει τις πόρτες της στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου για παιδιά από 4 έως 16 ετών. Αγόρια και κορίτσια μαθαίνουν ποδόσφαιρο, συνεργασία και τις αξίες του αθλητισμού στο γήπεδο προσφυγικών. Και το καλύτερο, τα ρούχα προπόνησης προσφέρονται δωρεάν. Γίνε και εσύ μέλος της ποδοσφαιρικής μας οικογένειας. Οι εγγραφές άρχισαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 412 888.
4: Η Δανία φημίζεται για το γάλα που παράγουν οι αγελάδες της.
5: Και το χαβάρτι της Άρλα.
4: Ένα τυρί φτιαγμένο 100% από αυτό το γάλα.
5: Με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα. Γι' αυτό και κάθε φέτα χαβάρτι έχει αυτή τη μοναδική υφή και τη γεμάτη γεύση που του χαρίζει το αγελαδινό γάλα.
4: Το χαβάρτι της Άρλα που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος είναι το τυρί που απολαμβάνεις κάθε μέρα στο τόστ, στην μπαγκέτα, σε μπουκίτσες ή απλά μόνο του.
5: Χαβάρτι από την Άρλα. Το πιο φημισμένο χαβάρτι.
6: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

0: Μουσική Λάμψη 103.3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική Λάμψη 103.3. 103.3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Για να μην εισκαλώνετε στα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά της ανακαίνησης της οικοδομής σας, απευθυνθείτε σε εμάς. Φιλιππάτος Βαγγέλης, 30 χρόνια στο χώρο της οικοδομής. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλωσιών. Με εμπειρία και γνώση, άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Φιλιππάτος Βαγγέλης, Εσπερίδων 24, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944-35-8823. Στα πρατήρια Τσουράκι Σόιλ, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω, σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο, δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκι Σόιλ, Ζάκυνθος, Κυλλίνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 26 10 31 69 69.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων. Πάμε κέντρο.
6: Τρελάθηκες. Και πού θα παρκάρουμε?
5: Αμέσως και με ασφάλεια. Στο Auto Parking Patras. Και μέχρι να κάνουμε τις δουλειές μας, θα μας έχουν φουλάρει καύσιμα και θα μας το έχουν πλύνει.
7: Auto Parking Patras. Σε ένα εξαόροφο υπερσύγχρονο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας. Με 24ωρη πρόσβαση. Απολαύστε ασφάλεια, πλυντήριο και καύσιμα με την εγγύηση της ποιότητας Aegean.
5: Auto Parking Patras. Ενημερωθείτε και για τα συμφέροντα μηνιαία προγράμματά μας. Γεροκοστοπούλου 1214. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-271-014.
7: Ευεξία, υγεία, ομορφιά. Το F-Skin σας τα προσφέρει. F-Skin by Pezzini Vucina. Εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος. Για την φροντίδα και την υγεία του δέρματός σας. F-Skin. Μη ενέσιμη μεσοθεραπεία. Θεραπείες αντιγύρανσης και βαθύς καθαρισμός. Υπογλυπτική, λεμφική μάλαξη και μυϊκή ενδυνάμωση. Αποτελεσματική αποτρίχωση με διωδικό λέιζερ. Και F-Skin by Pezzini Vucina. Αναζητήστε τα καλύτερα επαγγελματικά δερμοκαλλυντικά σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Το F της επιδερμίδας σας. Σε νέο σύγχρονο χώρο, Κανακάρι 143 και Γεροκοστοπούλου.
2: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
3: Για κάθε σήμερα,
8: για κάθε αύριο
3: και ένα τραγούδι.
8: Μουσική Λάμψη
3: 103 και 3.
8: Ό,τι πιο κοντά
3: σε σένα.

ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό. Μουσική λάμψη 103 και 3. Αν το φορτηγό σου μιλάει, το αξίζει να λάμπει. Και αν δεν μιλάει, εμείς του δίνουμε φωνή, φώτα και ψυχή. Track LED, ζαμπακόλας, LED φανάρια για κάθε όχημα, φορτηγά, λεωφορεία, γιοταχή, οχήματα εκτός δρόμου, μπαρές για τα 4x4, ίνοξ για τα φορτηγά, κόρνες για επαγγελματίες με άποψη. Και φυσικά, όλα τα εργαλεία και είδη φανοποιίας που χρειάζεσαι. Είτε αναβαθμίζεις, είτε επισκευάζεις, Track LED, ζαμπακόλας.
2: Trucks for the best driver.
0: Ζεύξιδο 7 και ακροτηρίου πλησίων λεωφόρου Γλαύκου. Τηλέφωνο 6978 40 4051 και στο trackpavlaled.gr. Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
1: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό ΚΤΕΛ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
0: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
1: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό ΚΤΕΛ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
0: Αστικό ΚΤΕΛ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση. Είναι γνωστό πως όπως τρώνεις, έτσι κοιμάσαι. Στρώματα Γαλάνης. Επειδή ο ύπνος είναι ζωή, επιλέξτε το καλύτερο. Στρώματα και μαξιλάρια. Ανατομικά, υποαλλεργικά, σχεδιασμένα να σας ξεκουράζουν και φτιαγμένα από την ύλη των ονείρων. Στρώματα Γαλάνης. Η Παπαντής 9, Γυροκομιό. Τηλέφωνο 2610 271 074. Και στο Facebook Στρώματα Γαλάνης. Στρώματα Γαλάνης. Γιατί όλα ξεκινούν με έναν καλό ύπνο.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι, μυστικές υπηρεσίες και έτσι. Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
4: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
3: Εννοείται, 30 χρόνια εμπειρίας λέμε.
1: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
3: Ώστε τελικά δεν είσαι κατάσκοπος, ε?
4: Όχι, είμαι κατάκοπος.
0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Κάθε σήμερα, κάθε αύριο και ένα τραγούδι. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

0: μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου. Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Premium υπηρεσίες The Fairy Nails Way για να είσαι πάντα στα καλύτερά σου. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. 100 χρόνια μαζί, πιο γευστικά από ποτέ.
1: Ξηρή καρπή κοντραντζής. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
1: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση, όπου κι αν είσαι.
0: Ξηρή καρπή Κόντραντζης.
1: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2229-27.
0: Κόντραντζης. Γεύση που σε ακολουθεί παντού.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Άλλη μια σχολική χρονιά ξεκινάει και το βιβλιοπωλείο μας βρίσκεται πάλι κοντά στους μικρούς και μεγάλους φίλους του. Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος. Με εξαιρετικές τιμές για τα σχολικά, χαρτικά και βοηθήματα για όλες τις ηλικίες. Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος. Πάνω από μισό αιώνα μαζί σας, στο κέντρο της Πάτρας, Κορίνθου και Φιλοπείμενος.
6: Η καθαριότητα είναι υγεία.
7: Η υγεία είναι επιλογή.
6: Και η επιλογή είναι μία.
7: Carpet Cleaning Center.
6: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και επιδιόρθωσης χαλιών.
7: Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και οικολογικά απορρυπαντικά για τέλειο αποτέλεσμα.
6: Ιδιαίτερη φροντίδα στα χειροποίητα ευαίσθητα χαλιά.
7: Carpet Cleaning Center. Όλο το χρόνο δίπλα σας.
6: Κουντουριώτη 20. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-524-400.
7: Carpet Cleaning Center.
6: Πιο καθαρά.
7: Πιο υγιεινά.
6: Πιο σίγουρα.
8: Σέρβις Kia, Hyundai, Chevrolet. Από 85 ευρώ. Πού? Αφή Αντωνέλη. Πρότυπο συνεργείο και ανταλλακτικά για επισκευές και συντηρήσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Ακόμη εγκατάσταση υγραεριοκίνησης σε απίστευτες τιμές, οδική βοήθεια με δωρεάν μεταφορά στις εγκαταστάσεις μας και στον έλεγχο κταίο. Αφή Νη Αντωνέλη Όμικρον Έψιλον. Παταγκάζει στο αύριο. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-447.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
0: Για κάθε σήμερα, για κάθε αύριο και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 11 και μισή.
0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
4: Ρώμας, Γαναλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
0: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
0: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος.
5: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
0: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
5: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
0: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
7: Ανοργάνωτη πολυκατοικία.
0: Προβλήματα με τα κοινόχρηστα.
7: Βρώμικη είσοδος.
0: Ενοχλητικά ζωήφια.
7: Υπάρχει λύση. Διαχειρίσου το.
0: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας.
7: Διαχειρίσεις πολυκατοικιών. Έκδοση κοινοχρήστων. Καθαρισμοί κτηρίων. Απολυμάνσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Λογικές τιμές. Συνέπεια και ποιότητα σε κάθε υπηρεσία.
0: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας. Κανακάρι 40 και Ζαΐμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 27 30 88. Διαχειρίσου το.
8: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική Λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

0: μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου. Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι η υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12. Για να μην εισκαλώνετε στα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά της ανακαίνησης της οικοδομής σας, απευθυνθείτε σε εμάς. Φιλιππάτος Βαγγέλης, 30 χρόνια στο χώρο της οικοδομής. Ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών. Με εμπειρία και γνώση, άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Φιλιππάτος Βαγγέλης, Εσπερίδων 24, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944-35-8823.
1: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Ποτοποιία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-046-964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
2: Κάποια σπίτια δεν ανέχονται ούτε μύγα στο κατώφλι τους. Απολυματική εταιρεία Axiven Απολυματική, μέλος του ομίλου Axiven Group of Companies. Γιατί η οικιακή απολύμανση είναι τρόπος ζωής. Axiven Απολυματική, 44 χρόνια εμπειρίας για γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες από εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Axiven Απολυματική, Πανεπιστημίου 11, Πάτρα. Τηλέφωνο αντιμετώπισης προβλημάτων για όλη την Ελλάδα 18-220. Όχι άλλοι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι μας.
3: Κάποιες δουλειές είναι καλύτερες όταν είναι οικογενειακές. Όταν τα μυστικά διδάσκονται από τον πατέρα στο γιο. Και όταν η πείρα γίνεται ο καλύτερος συνεργάτης. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Επισκευές μηχανικές και ηλεκτρολογικές. Διάγνωση βλαβών, συντήρηση air condition, εγκατάσταση υγραερίου, σέρβις παντός τύπου. Ανταλλακτικά λιπαντικά αλλά και ασφάλειες αυτοκινήτων σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Πατρών Πύργου 121, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνα 26930 23887 και 69 76 33 30 30.
4: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
5: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
0: Για κάθε σήμερα, για κάθε αύριο και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.
6: Και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη Μουσική Λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 12.
0: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
2: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
0: Για μπέργκερ.
5: Στο μπεργκεράδικο.
0: Για πάστα ή πίτσα.
5: Στην πιτσαρία.
0: Για κρέπα.
5: Στην κρεπερή.
0: Για γλυκό.
5: Στο ζαχαροπλαστείο.
0: Για μαγειρευτό.
5: Στο μαγειρίο.
0: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
5: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
0: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
5: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χειρίδιο σούβλας.
0: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
5: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660.
6: Πόλη Ιδροσπά. Μια όαση χαλάρωσης στην Πάτρα. Πόλη Ιδροσπά. Θερμενόμενη πισίνα, χαμάμ και μασάζ. Σε ένα πολυτελές περιβάλλον στην Ηρών Πολυτεχνείου 116. Πόλη Ιδροσπά. Υγεία, ευεξία, ομορφιά. Τηλέφωνο 2610-432-120. Βρείτε μας και στα social.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
0: Είναι γνωστό πως όπως τρώνεις, έτσι κοιμάσαι. Στρώματα Γαλάνης. Επειδή ο ύπνος είναι ζωή, επιλέξτε το καλύτερο. Στρώματα και μαξιλάρια. Ανατομικά, υποαλλεργικά, σχεδιασμένα να σας ξεκουράζουν και φτιαγμένα από την ύλη των ονείρων. Στρώματα Γαλάνης. Η Παπαντής 9, Γυροκομιό. Τηλέφωνο 2610-271-074. Και στο Facebook Στρώματα Γαλάνης. Στρώματα Γαλάνης. Γιατί όλα ξεκινούν με έναν καλό ύπνο.
10: Όνειρα, σκέψεις, συναισθήματα, αλλά και συζητήσεις και επιχειρήματα. Όσα θέλεις να ξεχωρίζουν, για όσους θέλεις να τα θυμούνται.
11: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Ολοκληρωμένες λύσεις για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και κάθε είδους εκδήλωση στην πιο σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων.
10: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Χωρητικότητας 600 ατόμων με άνετο πάρκινγκ, εκλεκτό μενού, άψογο σέρβις, ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
11: Μιραφιόρε. Κάθε εκδήλωση και μια ξεχωριστή εμπειρία. Λεύκα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-52535. Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε.
12: Ολυμπιακός Πατρών.
4: Μια ιστορική ομάδα από το 1925 ανοίγει τις πόρτες της στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου για παιδιά από 4 έως 16 ετών. Αγόρια και κορίτσια μαθαίνουν ποδόσφαιρο, συνεργασία και τις αξίες του αθλητισμού στο γήπεδο προσφυγικών. Και το καλύτερο, τα ρούχα προπόνησης προσφέρονται δωρεάν. Γίνε και εσύ μέλος της ποδοσφαιρικής μας οικογένειας. Οι εγγραφές άρχισαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 412 888.
8: Η θάλασσα μπροστά σου. Πόσους ορίζοντες θέλεις να ανοίξεις?
12: Raptis Marine. Τα πάντα για το σκάφος και την ναυτιλία.
8: Πάρκινγκ σκαφών, ναυτιλιακά και ηλεκτρονικά είδη. Επισκευές, πωλήσεις, ανταλλαγές σκαφών αναψυχής και μηχανών θαλάσσης και με χρηματοδότηση.
12: Raptis Marine. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων εταιριών σε σκάφη και μηχανές όπως Honda Marine, Volvo Penta, Yanmar, Mercury. Διαγνωστικός έλεγχος με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.
8: Raptis Marine. Με γνώση, εμπειρία 20 ετών, ISO ποιότητας 9001 και αγάπη για αυτό που κάνουμε.
12: Raptis Marine και ανοίγουμε πανιά.
8: Αμυγδαλέων 4, κάτω από την περιμετρική Μυτιλόγλη, Πάτρα.
12: Τηλέφωνο 2610 462 090 και στο raptismarine.gr.
13: Για κάθε σήμερα,
14: για κάθε αύριο
13: και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

Ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Σούχα η Δέβιτα Φτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του. Τα τελευταία χρόνια δεν έπαψες να ανησυχείς για την προσωπική σου υγιήνη. Με την Hygiene Service, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών υγιεινής, μπορείς να νιώθεις σιγουριά. Hygiene Service. Αυτόματη απολύμανση, αρωματισμός, εντομοαποθητικά, γυναικεία υγιεινή, απεντόμωση. Για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανσης. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-31-1988.
1: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο τσουράκι σόι, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή. Τσουράκι σόι. Ζάκυνθος, Πάτρα και Aegean Τσουράκι Σόι. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κιλίνης από και προς το λιμάνι.
2: Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών και Ραγκαβή 1 δίπλα από τη Φρούτεπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-31-6969.
3: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
4: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό Κτέλινομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Bass Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464. Ευεξία, υγεία, ομορφιά. Το F-Skin σας τα προσφέρει. F-Skin by Pezzini Vucina. Εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για την φροντίδα και την υγεία του δέρματός σας. F-Skin, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, θεραπείες αντιγύρανσης και βαθύς καθαρισμός. Υπογλυπτική, λεμφική μάλαξη και μυϊκή ενδυνάμωση. Αποτελεσματική αποτρίχωση με διωδικό λέιζερ και ηλεκτρόλυση. F-Skin by Pezzini Vucina. Αναζητήστε τα καλύτερα επαγγελματικά δερμοκαλλυντικά σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Το F της επιδερμίδας σας. Σε νέο σύγχρονο χώρο, Κανακάρη 143 και Γεροκοστοπούλου.
5: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση. Πελατών. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
0: Για κάθε σήμερα, για κάθε αύριο και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

0: μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: 100 χρόνια μαζί, πιο γευστικά από ποτέ.
4: Ξηρή καρπή Contrangis. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
4: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση, όπου κι αν είσαι.
3: Ξηρή καρπή Contrangis.
4: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-22-29-27.
3: Κόντραντζης. Γεύση που σε ακολουθεί παντού.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
7: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
8: Ψαραδέλης.
7: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
8: Πεντάστερο.
9: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
10: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
11: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
12: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
13: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
12: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
13: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
14: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στην Πάτρα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στο Θέατρο Πάνθεων. Εισιτήρια προπολούνται στο Θέατρο Πάνθεων και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.

0: Η καθαριότητα είναι υγεία.
1: Η υγεία είναι επιλογή.
0: Και η επιλογή είναι μία.
1: Carpet Cleaning Center.
0: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και επιδιόρθωσης χαλιών.
1: Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και οικολογικά απορρυπαντικά για τέλειο αποτέλεσμα.
0: Ιδιαίτερη φροντίδα στα χειροποίητα ευαίσθητα χαλιά.
1: Carpet Cleaning Center. Όλο το χρόνο δίπλα σας.
0: Κουντουριώτη 20. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-524-400.
1: Carpet Cleaning Center.
0: Πιο καθαρά.
1: Πιο υγιεινά.
0: Πιο σίγουρα.
2: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική Λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Διαβάζεις την είδηση, αλλά δεν ξέρεις αν είναι fake. Ακολουθείς κάποιο lifestyle, αλλά δεν ξέρεις αν είναι virtual. Θαυμάζεις το κατόρθωμα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι AI. Ζεις σήμερα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι χθες ή αύριο. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Δες την αλήθεια. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
0: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12. Η θάλασσα μπροστά σου. Πόσους ορίζοντες θέλεις να ανοίξεις?
2: Raptis Marine. Τα πάντα για το σκάφος και την ναυτιλία.
0: Πάρκινγκ σκαφών, ναυτιλιακά και ηλεκτρονικά είδη. Επισκευές, πωλήσεις, ανταλλαγές σκαφών αναψυχής και μηχανών θαλάσσης και με χρηματοδότηση.
2: Raptis Marine. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων εταιριών σε σκάφη και μηχανές. Όπως Honda Marine, Volvo Penta, Yanmar, Mercury. Διαγνωστικός έλεγχος με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.
0: Raptis Marine. Με γνώση, εμπειρία 20 ετών, ISO ποιότητα σε 9001 και αγάπη για αυτό που κάνουμε.
2: Raptis Marine και ανοίγουμε πανιά.
0: Αμιχαλέων 4, κάτω από την περιμετρική Μυτιλόγλη, Πάτρα.
2: Τηλέφωνο 2610-462-090 και στο raptismarine.gr.
1: Για σένα που θέλεις ποιότητα και γεύση καθημερινά στο τραπέζι σου,
2: κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε νοπά προϊόντα κοτόπουλου, χειροποίητα παρασκευάσματα, πουλερικά ειδικής εκτροφής που εκτρέφουμε με καλαμπόκι και παράγουμε με αγάπη και μεράκι. Σε ασύγκριτες τιμές.
2: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
1: Είναι μοναδικά και είναι στην Πάτρα σε δύο σημεία. Κωνσταντινούπολος 17 στην Αγία Σοφία και Πατρών Κλάου 49.
2: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ξέρεις τι τρως.
0: Αν το φορτηγό σου μιλάει, το αξίζει να λάμπει. Και αν δεν μιλάει, εμείς του δίνουμε φωνή, φώτα και ψυχή. Track LED, ζαμπακόλας, LED φανάρια για κάθε όχημα, φορτηγά, λεωφορεία, γιοταχή, οχήματα εκτός δρόμου, μπαρές για τα 4x4, ίνοξια τα φορτηγά, κόρνες για επαγγελματίες με άποψη. Και φυσικά όλα τα εργαλεία και είδη φανοποιίας που χρειάζεσαι. Είτε αναβαθμίζεις, είτε επισκευάζεις, Track LED, ζαμπακόλας.
3: Trucks for the best driver.
0: Ζεύξιδος 7 και ακροτηρίου πλησίων λεωφόρου Γλαύκου. Τηλέφωνο 6978-40-4051 και στο trackpavlaled.gr.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι, μυστικές υπηρεσίες και έτσι. Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες?
5: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
4: Εννοείται, 30 χρόνια εμπειρίας λέμε.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
6: Τηλέφωνο 2610 527 588.
4: Ώστε τελικά δεν είσαι κατάσκοπος, ε?
5: Όχι, είμαι κατάκοπος.
8: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
0: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος.
8: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
0: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
8: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
0: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
9: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
10: Για κάθε σήμερα,
11: για κάθε αύριο
10: και ένα τραγούδι.
11: Μουσική Λάμψη.
10: 103 και 3.
11: Ό,τι πιο κοντά,
10: ό,τι πιο κοντά σε σένα.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
3: Άλλη μια σχολική χρονιά ξεκινάει και το βιβλιοπωλείο μας βρίσκεται πάλι κοντά στους μικρούς και μεγάλους φίλους του. Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος. Με εξαιρετικές τιμές για τα σχολικά, χαρτικά και βοηθήματα για όλες τις ηλικίες. Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος. Πάνω από μισό αιώνα μαζί σας, στο κέντρο της Πάτρας, Κορίνθου και Φιλοπείμενος.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απεργέ!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και Κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Για μπέργκερ.
8: Στο μπεργκεράδικο.
7: Για πάστα ή πίτσα.
8: Στην πιτσαρία.
7: Για κρέπα.
8: Στην κρεπερή.
7: Για γλυκό.
8: Στο ζαχαροπλαστείο.
7: Για μαγειρευτό.
8: Στο μαγειρίο.
7: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
8: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
7: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
8: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χοιρίδιο σούβλας.
7: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
8: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660. Είναι γνωστό πως όπως τρώνεις, έτσι κοιμάσαι. Στρώματα Γαλάνης. Επειδή ο ύπνος είναι ζωή, επιλέξτε το καλύτερο. Στρώματα και μαξιλάρια. Ανατομικά, υποαλλεργικά, σχεδιασμένα να σας ξεκουράζουν και φτιαγμένα από την ύλη των ονείρων. Στρώματα Γαλάνης. Η Παπαντής 9, Γυροκομιό. Τηλέφωνο 2610-271-074. Και στο Facebook Στρώματα Γαλάνης. Στρώματα Γαλάνης. Γιατί όλα ξεκινούν με έναν καλό ύπνο.
9: Πάμε κέντρο.
7: Τρελάθηκες. Και πού θα παρκάρουμε?
9: Αμέσως και με ασφάλεια. Στο Auto Parking Patras. Και μέχρι να κάνουμε τις δουλειές μας, θα μας έχουν φουλάρει καύσιμα και θα μας το έχουν πλύνει.
7: Auto Parking Patras. Σε ένα εξαόροφο υπερσύγχρονο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας. Με 24ωρη πρόσβαση. Απολαύστε ασφάλεια, πλυντήριο και καύσιμα με την εγγύηση της ποιότητας Aegean.
9: Auto Parking Patras. Ενημερωθείτε και για τα συμφέροντα μηνιαία προγράμματά μας. Γεροκοστοπούλου 1214. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-271-014.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε. Κάποιες δουλειές είναι καλύτερες όταν είναι οικογενειακές. Όταν τα μυστικά διδάσκονται από τον πατέρα στο γιο. Και όταν η πείρα γίνεται ο καλύτερος συνεργάτης. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Επισκευές μηχανικές και ηλεκτρολογικές. Διάγνωση βλαβών, συντήρηση air condition, εγκατάσταση υγραερίου, σέρβις παντός τύπου. Ανταλλακτικά λιπαντικά αλλά και ασφάλειες αυτοκινήτων σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Πατρών Πύργου 121 κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνα 26 93 0 23 887 και 69 76 33 30 30.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

0: η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
2: Για να μην εισκαλώνετε στα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά της ανακαίνησης της οικοδομής σας, απευθυνθείτε σε εμάς. Φιλιππάτος Βαγγέλης, 30 χρόνια στο χώρο της οικοδομής. Ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών. Με εμπειρία και γνώση, άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Φιλιππάτος Βαγγέλης, Εσπερίδων 24, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944 35 88 23.
3: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα, και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 318 355.
4: Ολυμπιακός Πατρών. Μια ιστορική ομάδα από το 1925 ανοίγει τις πόρτες της στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου για παιδιά από 4 έως 16 ετών. Αγόρια και κορίτσια μαθαίνουν ποδόσφαιρο, συνεργασία και τις αξίες του αθλητισμού στο γήπεδο προσφυγικών. Και το καλύτερο, τα ρούχα προπόνησης προσφέρονται δωρεάν. Γίνε και εσύ μέλος της ποδοσφαιρικής μας οικογένειας. Οι εγγραφές άρχισαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 412 888.
5: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Ποτοποιία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046 964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
8: Η Δανία είναι φημισμένη για τα παραμύθια που έγραψε ο Άντερσεν.
9: Και το τυρί Άρλα Χαβάρτη.
8: Κι αν ο Άντερσεν μιλάει στα παιδιά,
9: το Άρλα Χαβάρτη που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος έχει γεύση που μιλάει στο στόμα όλων μας.
8: Γιατί κάθε φέτα Χαβάρτη φτιαγμένη με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα από 100% αγελαδινό γάλα Δανίας,
9: 100% φυσικά συστατικά,
8: έχει την ξεχωριστή γεύση που απολαμβάνουμε κάθε μέρα.
9: Χαβάρτη από την Άρλα. Το πιο φημισμένο Χαβάρτη.
10: Για κάθε σήμερα, για κάθε αύριο και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Περιποίησης στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Premium υπηρεσίες The Fairy Nails Way για να είσαι πάντα στα καλύτερά σου. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
3: Ανοργάνωτη πολυκατοικία.
4: Προβλήματα με τα κοινόχρηστα.
3: Βρώμικη είσοδος.
4: Ενοχλητικά ζωήφια.
3: Υπάρχει λύση. Διαχειρίσου το.
4: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας.
3: Διαχειρίσεις πολυκατοικιών. Έκδοση κοινοχρήστων. Καθαρισμοί κτηρίων. Απολυμάνσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Λογικές τιμές. Συνέπεια και ποιότητα σε κάθε υπηρεσία.
4: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας. Κανακάρι 40 και Ζαΐμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 27 30 88. Διαχειρίσου το.
0: Στα πρατήρια Τσουράκι Σόιλ, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκι Σόιλ, Ζάκυνθος, Κυλίνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610-31-6969.
4: Η θάλασσα μπροστά σου. Πόσους ορίζοντες θέλεις να ανοίξεις?
3: Raptis Marine. Τα πάντα για το σκάφος και την ναυτιλία.
4: Πάρκινγκ σκαφών, ναυτιλιακά και ηλεκτρονικά είδη, επισκευές, πωλήσεις, ανταλλαγές σκαφών αναψυχής και μηχανών θαλάσσης και με χρηματοδότηση.
3: Raptis Marine. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων εταιριών σε σκάφη και μηχανές, όπως Honda Marine, Volvo Penta, Yanmar, Mercury. Διαγνωστικός έλεγχος με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.
4: Raptis Marine. Με γνώση, εμπειρία 20 ετών, ISO ποιότητα 9001 και αγάπη για αυτό που κάνουμε.
3: Raptis Marine και ανοίγουμε πανιά.
4: Αμιχαλέων 4, κάτω από την περιμετρική Μιντιλόγλη, Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610-462-090 και στο raptismarine.gr. Σέρβις Kia, Hyundai, Chevrolet από 85 ευρώ. Πού? Αφή Αντωνέλη. Πρότυπο συνεργείο και ανταλλακτικά για επισκευές και συντηρήσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Ακόμη, εγκατάσταση υγραεριοκίνησης σε απίστευτες τιμές, οδική βοήθεια. Με δωρεάν μεταφορά στις εγκαταστάσεις μας και στον έλεγχο κταίο. Αφή Νη Αντωνέλη όμικρον έψιλον. Παταγκάζει στο αύριο. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-447.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική Λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

0: χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του. Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12. 100 χρόνια μαζί, πιο γευστικά από ποτέ.
1: Ξηρή καρπή Κοντραντζή. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
1: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση όπου κι αν είσαι.
0: Ξηρή καρπή Κόντραντζης.
1: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2229-27.
0: Κόντραντζης. Γεύση που σε ακολουθεί παντού. Τα τελευταία χρόνια δεν έπαψες να ανησυχείς για την προσωπική σου υγιεινή. Με την Hygiene Service, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών υγιεινής, μπορείς να νιώθεις σιγουριά. Hygiene Service. Αυτόματη απολύμανση, αρωματισμός, έντομο αποθητικά, γυναικεία υγιεινή, απεντόμωση για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανσης. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-31-1988.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
6: Όνειρα, σκέψεις, συναισθήματα, αλλά και συζητήσεις και επιχειρήματα. Όσα θέλεις να ξεχωρίζουν και όσους θέλεις να τα θυμούνται.
7: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Ολοκληρωμένες λύσεις για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και κάθε είδους εκδήλωση στην πιο σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Χωρητικότητας 600 ατόμων με άνετο πάρκινγκ, εκλεκτό μενού, άψογο σέρβις, ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
7: Μιραφιόρε. Κάθε εκδήλωση και μια ξεχωριστή εμπειρία. Λεύκα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-52535. Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε.
8: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
0: Για κάθε σήμερα. Για κάθε αύριο. Και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη. 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

Ακούει τα θέλος σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 2.
0: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό. Μουσική λάμψη 103 και 3. Αν το φορτηγό σου μιλάει, το αξίζει να λάμπει. Και αν δεν μιλάει, εμείς του δίνουμε φωνή, φώτα και ψυχή. Track LED, ζαμπακόλας, LED φανάρια για κάθε όχημα, φορτηγά, λεωφορεία, γιοταχή, οχήματα εκτός δρόμου, μπαρές για τα 4x4, ίνοξ για τα φορτηγά, κόρνες για επαγγελματίες με άποψη. Και φυσικά όλα τα εργαλεία και είδη φανοποιίας που χρειάζεσαι. Είτε αναβαθμίζεις, είτε επισκευάζεις, Track LED, ζαμπακόλας.
2: Best trucks for the best driver.
0: Ζεύξιδος 7 και ακροτηρίου, πλησίων λεωφόρου Γλαύκου. Τηλέφωνο 6978 40 40 51 και στο trackpavlaled.gr. Για μπέργκερ?
3: Στο μπεργκεράδικο.
0: Για πάστα ή πίτσα?
3: Στην πιτσαρία.
0: Για κρέπα?
3: Στην κρεπερή.
0: Για γλυκό?
3: Στο ζαχαροπλαστείο.
0: Για μαγειρευτό?
3: Στο μαγειρίο.
0: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι? Στο παλατάκι.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
0: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
3: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χειρίδιο σούβλας.
0: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660.
4: Πόλη Ιδροσπά. Μια όαση χαλάρωσης στην Πάτρα. Πόλη Ιδροσπά. Θερμενόμενη πισίνα, χαμάμ και μασάζ. Σε ένα πολυτελές περιβάλλον. Στην Ηρών Πολυτεχνείου 116. Πόλη Ιδροσπά. Υγεία, ευεξία, ομορφιά. Τηλέφωνο 2610-432-120. Βρείτε μας και στα social.
5: Κάποια σπίτια δεν ανέχονται ούτε μίγα στο κατώφλι τους. Απολυματική εταιρεία Axiven Απολυματική. Μέλος του ομίλου Axiven Group of Companies. Γιατί η οικιακή απολύμανση είναι τρόπος ζωής. Axiven Απολυματική. 44 χρόνια εμπειρίας για γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες από εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Axiven Απολυματική. Πανεπιστημίου 11, Πάτρα. Τηλέφωνο αντιμετώπισης προβλημάτων για όλη την Ελλάδα 18-220. Όχι άλλοι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι μας.
0: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Bass Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
6: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
0: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος.
6: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
0: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
6: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
0: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
7: Η καθαριότητα είναι υγεία.
8: Η υγεία είναι επιλογή.
7: Και η επιλογή είναι μία.
8: Carpet Cleaning Center.
7: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και επιδιόρθωσης χαλιών.
8: Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και οικολογικά απορρυπαντικά για τέλειο αποτέλεσμα.
7: Ιδιαίτερη φροντίδα στα χειροποίητα ευαίσθητα χαλιά.
8: Carpet Cleaning Center. Όλο το χρόνο δίπλα σας.
7: Κουντουριώτη 20. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-524-400.
8: Carpet Cleaning Center.
7: Πιο καθαρά.
8: Πιο υγιεινά.
7: Πιο σίγουρα.
9: Για κάθε σήμερα.
10: Για κάθε αύριο.
9: Και ένα τραγούδι.
10: Μουσική Λάμψη.
9: 103 και 3.
10: Ό,τι πιο κοντά.
9: Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

0: Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Πάμε κέντρο.
7: Τρελάθηκες. Και πού θα παρκάρουμε?
6: Αμέσως και με ασφάλεια. Στο Auto Parking Πάτρας. Και μέχρι να κάνουμε τις δουλειές μας, θα μας έχουν φουλάρει καύσιμα και θα μας το έχουν πλύνει.
8: Auto Parking Πάτρας. Σε ένα εξαόροφο υπερσύγχρονο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας. Με 24ωρη πρόσβαση. Απολαύστε ασφάλεια, πλυντήριο και καύσιμα με την εγγύηση της ποιότητας Aegean.
6: Auto Parking Πάτρας. Ενημερωθείτε και για τα συμφέροντα μηνιαία προγράμματά μας. Γεροκοστοπούλου 1214, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-271-014. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66, Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-329643 και 314248. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
9: Είναι γνωστό πως όπως τρώνεις, έτσι κοιμάσαι. Στρώματα Γαλάνης. Επειδή ο ύπνος είναι ζωή, επιλέξτε το καλύτερο. Στρώματα και μαξιλάρια. Ανατομικά, υποαλλεργικά, σχεδιασμένα να σας ξεκουράζουν και φτιαγμένα από την ύλη των ονείρων. Στρώματα Γαλάνης. Η Παπαντή 9, Γυροκομιό. Τηλέφωνο 2610-271-074. Και στο Facebook Στρώματα Γαλάνης. Στρώματα Γαλάνης. Γιατί όλα ξεκινούν με έναν καλό ύπνο.
10: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
11: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
10: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
11: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
0: Για κάθε σήμερα,
12: για κάθε αύριο
0: και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
12: Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

εννοεί τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Άλλη μια σχολική χρονιά ξεκινάει και το βιβλιοπωλείο μας βρίσκεται πάλι κοντά στους μικρούς και μεγάλους φίλους του. Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος. Με εξαιρετικές τιμές για τα σχολικά, χαρτικά και βοηθήματα για όλες τις ηλικίες. Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος. Πάνω από μισό αιώνα μαζί σας, στο κέντρο της Πάτρας, Κορίνθου και Φιλοπείμενος.
3: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
4: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Είτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
0: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάραβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Η θάλασσα μπροστά σου. Πόσους ορίζοντες θέλεις να ανοίξεις?
4: Ράπτης Μαρίν. Τα πάντα για το σκάφος και την ναυτιλία.
3: Πάρκινγκ σκαφών, ναυτιλιακά και ηλεκτρονικά είδη, επισκευές, πωλήσεις, ανταλλαγές σκαφών αναψυχής και μηχανών θαλάσσης και με χρηματοδότηση.
4: Ράπτης Μαρίν. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων εταιριών σε σκάφη και μηχανές, όπως Honda Marine, Volvo Penta, Yanmar, Mercury. Διαγνωστικός έλεγχος με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.
3: Ράπτης Μαρίν. Με γνώση, εμπειρία 20 ετών, ISO ποιότητα 9001 και αγάπη για αυτό που κάνουμε.
4: Ράπτης Μαρίν και ανοίγουμε πανιά.
3: Αμυγδαλέων 4, κάτω από την περιμετρική Μιντιλόγλη, Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610 462 090 και στο raptismarine.gr.
5: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στην Πάτρα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στο Θέατρο Πάνθεων. Εισιτήρια προπολούνται στο Θέατρο Πάνθεων και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
6: Για σένα που θέλεις ποιότητα και γεύση καθημερινά στο τραπέζι σου,
7: κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε νοπά προϊόντα κοτόπουλου, χειροποίητα παρασκευάσματα, πουλερικά ειδικής εκτροφής που εκτρέφουμε με καλαμπόκι και παράγουμε με αγάπη και μεράκι. Σε ασύγκριτες τιμές.
7: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
6: Είναι μοναδικά και είναι στην Πάτρα σε δύο σημεία. Κωνσταντινουπόλεως 17 στην Αγία Σοφία και Πατρών Κλάου 49.
7: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ξέρεις τι τρως.
3: Ευεξία, υγεία, ομορφιά. Το F-Skin σας τα προσφέρει. F-Skin by Pezzini Vucina. Εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για την φροντίδα και την υγεία του δέρματός σας. F-Skin, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, θεραπείες αντιγύρανσης και βαθύς καθαρισμός. Υπογλυπτική, λεμφική μάλαξη και μυϊκή ενδυνάμωση. Αποτελεσματική αποτρίχωση με διωδικό λέιζερ και ηλεκτρόλυση. F-Skin by Pezzini Vucina. Αναζητήστε τα καλύτερα επαγγελματικά δερμοκαλλυντικά σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Το F της επιδερμίδας σας. Σε νέο σύγχρονο χώρο, Κανακάρη 143 και Γεροκουστοπούλου. Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Disco.

0: το.
1: Σουχαϊ, David, αυτιά.
2: Μουσική λάμψη.
1: Μουσική λάμψη.
2: 103 και 3.
1: Ακού. Τη λάμψη του. Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
3: Κάποιες δουλειές είναι καλύτερες όταν είναι οικογενειακές. Όταν τα μυστικά διδάσκονται από τον πατέρα στο γιο. Και όταν η πείρα γίνεται ο καλύτερος συνεργάτης. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Επισκευές μηχανικές και ηλεκτρολογικές. Διάγνωση βλαβών, συντήρηση air condition, εγκατάσταση υγραερίου, σέρβις παντός τύπου. Ανταλλακτικά λιπαντικά αλλά και ασφάλειες αυτοκινήτων σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Πατρών Πύργου 121, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνα 26930 23887 και 69 76 33 30 30.
4: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Ποτοποιία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046 964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά.
6: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
7: Για κάθε σήμερα.
8: Για κάθε αύριο.
7: Και ένα τραγούδι.
2: Μουσική λάμψη.
1: 103 και 3.
2: Ό,τι πιο κοντά.
1: Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 3.
0: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό. Μουσική λάμψη 103 και 3. Σταματάς, κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό κτέλνομου Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464. Αν το φορτηγό σου μιλάει, το αξίζει να λάμπει. Και αν δεν μιλάει, εμείς του δίνουμε φωνή, φώτα και ψυχή. Track LED, ζαμπακόλας, LED φανάρια για κάθε όχημα, φορτηγά, λεωφορεία, γιοταχή, οχήματα εκτός δρόμου, μπαρές για τα 4x4, ίνοξ για τα φορτηγά, κόρνες για επαγγελματίες με άποψη και φυσικά όλα τα εργαλεία και είδη φανοποιίας που χρειάζεσαι. Είτε αναβαθμίζεις, είτε επισκευάζεις, Track LED, ζαμπακόλας.
2: Best trucks for the best driver.
0: Ζεύξιδος 7 και ακροτηρίου πλησίων λεωφόρου Γλαύκου. Τηλέφωνο 6978 40 40 51 και στο trackpavlaled.gr.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι, μυστικές υπηρεσίες και έτσι. Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
4: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
3: Εννοείται, 30 χρόνια εμπειρίας λέμε.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
3: Ώστε τελικά δεν είσαι κατάσκοπος, ε?
4: Όχι, είμαι κατάκοπος.
6: Ολυμπιακός Πατρών. Μια ιστορική ομάδα από το 1925 ανοίγει τις πόρτες της στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου για παιδιά από 4 έως 16 ετών. Αγόρια και κορίτσια μαθαίνουν ποδόσφαιρο, συνεργασία και τις αξίες του αθλητισμού στο γήπεδο προσφυγικών. Και το καλύτερο, τα ρούχα προπόνησης προσφέρονται δωρεάν. Γίνε και εσύ μέλος της ποδοσφαιρικής μας οικογένειας. Οι εγγραφές άρχισαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-412-888.
7: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
0: Για κάθε σήμερα,
8: για κάθε αύριο
0: και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

0: τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Διαβάζεις την είδηση, αλλά δεν ξέρεις αν είναι fake. Ακολουθείς κάποιο lifestyle, αλλά δεν ξέρεις αν είναι virtual. Θαυμάζεις το κατόρθωμα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι AI. Ζεις σήμερα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι χθες ή αύριο. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Δες την αλήθεια. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
2: Τα τελευταία χρόνια δεν έπαψες να ανησυχείς για την προσωπική σου υγιεινή. Με την Hygiene Service, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών υγιεινής, μπορείς να νιώθεις σιγουριά. Hygiene Service. Αυτόματη απολύμανση, αρωματισμός, έντομο αποθητικά, γυναικεία υγιεινή, απεντόμωση. Για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανσης. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-31-1988.
3: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania. Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαναλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
8: Η Δανία φημίζεται για το γάλα που παράγουν οι αγελάδες της.
9: Και το χαβάρτι της Άρλα.
8: Ένα τυρί φτιαγμένο 100% από αυτό το γάλα.
9: Με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα. Γι' αυτό και κάθε φέτα Χαβάρτη έχει αυτή τη μοναδική υφή και τη γεμάτη γεύση που του χαρίζει το αγελαδινό γάλα.
8: Το Χαβάρτη της Άρλα που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος είναι το τυρί που απολαμβάνεις κάθε μέρα στο τόστ, στην μπαγκέτα, σε μπουκίτσες ή απλά μόνο του.
9: Χαβάρτη από την Άρλα. Το πιο φημισμένο Χαβάρτη.
0: Για κάθε σήμερα. Για κάθε αύριο. Και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη. 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

και το όνειρό μου άργο σβήνει.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 3:30. Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο Τσουράκης Oil, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή. Τσουράκης Oil. Ζάκυνθος, Πάτρα και Αιτζίαν Τσουράκης Oil. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κυλλήνης από και προς το λιμάνι.
0: Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών και Ραγκαβή 1 δίπλα από τη Φρούτεπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-31-6969. Η θάλασσα μπροστά σου. Πόσους ορίζοντες θέλεις να ανοίξεις?
1: Ράπτης Μαρίν. Τα πάντα για το σκάφος και την ναυτιλία.
0: Πάρκινγκ σκαφών, ναυτιλία Αθηνών και Ραγκαβή 1, δίπλα από τη Φρούτεπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-31-6969. Η θάλασσα μπροστά σου. Πόσους ορίζοντες θέλεις να ανοίξεις?
1: Ράπτης Μαρίν. Τα πάντα για το σκάφος και την ναυτιλία.
0: Πάρκινγκ σκαφών, ναυτιλιακά και ηλεκτρονικά είδη, επισκευές, πωλήσεις, ανταλλαγές.

0: υγείας.
1: Εαπτής Μαρίν. Με γνώση, εμπειρία 20 ετών, ISO ποιότητας 9001 και αγάπη για αυτό που κάνουμε.
0: Εαπτής Μαρίν και ανοίγουμε πανιά.
1: Αμυγδαλέον 4, κάτω από την περιμετρική Μυτιλόγλη, Πάτρα.
0: Τηλέφωνο 2610-462-090 και στο raptismarin.gr.
1: Για να μην σκαλώνετε στα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά της ανακαίνησης της οικοδομής σας, απευθυνθείτε σε εμάς. Φιλιππάτος Βαγγέλης, 30 χρόνια στο χώρο της οικοδομής. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλωσιών. Με εμπειρία και γνώση, άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Φιλιππάτος Βαγγέλης, Εσπερίδων 24, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944-35-8823.
0: Ανοργάνωτη πολυκατοικία.
1: Προβλήματα με τα κοινόχρηστα.
0: Βρώμικη είσοδος.
1: Ενοχλητικά ζωήφια.
0: Υπάρχει λύση. Διαχειρίσου το.
1: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας.
0: Διαχειρίσεις πολυκατοικιών. Έκδοση κοινοχρήστων, καθαρισμοί κτηρίων, απολυμάνσεις με άμεση εξυπηρέτηση, λογικές τιμές, συνέπεια και ποιότητα σε κάθε υπηρεσία.
1: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας. Κανακάρι 40 και Ζαΐμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-273088. Διαχειρίσου το.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στην Πάτρα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στο Θέατρο Πάνθεων. Εισιτήρια προπολούνται στο Θέατρο Πάνθεων και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
6: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
7: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος.
6: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
7: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
6: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
7: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
8: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

0: Ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει, φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.
1: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε. Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 071 245.
2: Άλλη μια σχολική χρονιά ξεκινάει και το βιβλιοπωλείο μας βρίσκεται πάλι κοντά στους μικρούς και μεγάλους φίλους του. Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος. Με εξαιρετικές τιμές για τα σχολικά, χαρτικά και βοηθήματα για όλες τις ηλικίες. Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος. Πάνω από μισό αιώνα μαζί σας, στο κέντρο της Πάτρας, Κορίνθου και Φιλοπείμενος.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Ποτοποιία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046 964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
7: Κάποια σπίτια δεν ανέχονται ούτε μύγα στο κατώφλι τους. Απολυμαντική εταιρεία Axiven Απολυμαντική. Μέλος του ομίλου Axiven Group of Companies. Γιατί η οικιακή απολύμανση είναι τρόπος ζωής. Axiven Απολυμαντική. 44 χρόνια εμπειρίας για γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες από εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Axiven Απολυμαντική. Πανεπιστημίου 11, Πάτρα. Τηλέφωνο αντιμετώπισης προβλημάτων για όλη την Ελλάδα 18-220. Όχι άλλοι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι μας.
8: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
0: Για κάθε σήμερα. Για κάθε αύριο. Και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη. 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.
11: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου. Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη Μουσική Λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 4.
0: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Bass Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απεργέ.
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μαγικό.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
7: Όνειρα, σκέψεις, συναισθήματα, αλλά και συζητήσεις και επιχειρήματα. Όσα θέλεις να ξεχωρίζουν, για όσους θέλεις να τα θυμούνται.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Ολοκληρωμένες λύσεις για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και κάθε είδους εκδήλωση στην πιο σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων.
7: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Χωρητικότητας 600 ατόμων με άνετο πάρκινγκ, εκλεκτό μενού, άψογο σέρβις, ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
8: Μιραφιόρε. Κάθε εκδήλωση και μια ξεχωριστή εμπειρία. Λεύκα Πατρών. Τηλέφωνο 2610 52535. Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε.
9: Πόλη Ιδροσπά. Μια όαση χαλάρωσης στην Πάτρα. Πόλη Ιδροσπά. Θερμενόμενη πισίνα, χαμάμ και μασάζ. Σε ένα πολυτελές περιβάλλον στην Ηρώ Πολυτεχνείου 116. Πόλη Ιδροσπά. Υγεία, ευεξία, ομορφιά. Τηλέφωνο 2610 432 120. Βρείτε μας και στα social.
10: Η Δανία είναι φημισμένη για τα παραμύθια που έγραψε ο Άντερσεν.
11: Και το τυρί Άρλα Χαβάρτη.
10: Κι αν ο Άντερσεν μιλάει στα παιδιά,
11: το Άρλα Χαβάρτη που θα βρείτε στα Αλφαβήτα Βασιλόπουλος έχει γεύση που μιλάει στο στόμα όλων μας.
10: Γιατί κάθε φέτα Χαβάρτη φτιαγμένη με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα από 100% αγελαδινό γάλα Δανίας,
11: 100% φυσικά συστατικά,
10: έχει την ξεχωριστή γεύση που απολαμβάνουμε κάθε μέρα.
11: Χαβάρτη από την Άρλα. Το πιο φημισμένο Χαβάρτη.
0: Για κάθε σήμερα, για κάθε αύριο και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.
1: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και τα περαμέντο δυνατό.
2: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος.
1: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
2: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
2: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
3: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
2: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
3: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
2: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
4: Πάμε κέντρο.
2: Τρελάθηκες. Και πού θα παρκάρουμε?
4: Αμέσως και με ασφάλεια. Στο Auto Parking Patras. Και μέχρι να κάνουμε τις δουλειές μας, θα μας έχουν φουλάρει καύσιμα και θα μας το έχουν πλύνει.
2: Auto Parking Patras. Σε ένα εξαόροφο υπερσύγχρονο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας. Με 24ωρη πρόσβαση. Απολαύστε ασφάλεια, πλυντήριο και καύσιμα με την εγγύηση της ποιότητας Aegean.
4: Auto Parking Patras. Ενημερωθείτε και για τα συμφέροντα μηνιαία προγράμματά μας. Γεροκοστοπούλου 1214. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-271-014.
5: Η καθαριότητα είναι υγεία.
6: Η υγεία είναι επιλογή.
5: Και η επιλογή είναι μία.
6: Carpet Cleaning Center.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και επιδιόρθωσης χαλιών.
6: Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και οικολογικά απορρυπαντικά για τέλειο αποτέλεσμα.
5: Ιδιαίτερη φροντίδα στα χειροποίητα ευαίσθητα χαλιά.
6: Carpet Cleaning Center. Όλο το χρόνο δίπλα σας.
5: Κουντουριώτη 20. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-524-400.
6: Carpet Cleaning Center.
5: Πιο καθαρά.
6: Πιο υγιεινά.
5: Πιο σίγουρα.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
0: Για κάθε σήμερα. Για κάθε αύριο. Και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη. 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

Ακούει τα θέλος σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 4 και μισή.
2: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3988-12. Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
2: Ευεξία, υγεία, ομορφιά. Το F-Skin σας τα προσφέρει. F-Skin by Pezzini Vucina. Εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για την φροντίδα και την υγεία του δέρματός σας. F-Skin, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, θεραπείες αντιγύρανσης και βαθύς καθαρισμός. Υπογλυπτική, λεμφική μάλαξη και μυϊκή ενδυνάμωση. Αποτελεσματική αποτρίχωση με διοδικό λέιζερ και ηλεκτρόλυση. F-Skin by Pezzini Vucina. Αναζητήστε τα καλύτερα επαγγελματικά δερμοκαλλυντικά σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Το F της επιδερμίδας σας. Σε νέο σύγχρονο χώρο, Κανακάρη 143 και Γεροκοστοπούλου. Περιποίηση στα άκρα. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Premium υπηρεσίες The Fairy Nails Way για να είσαι πάντα στα καλύτερά σου. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Σέρβις Kia, Hyundai, Chevrolet. Από 85 ευρώ. Πού? Αφή Αντωνέλη. Πρότυπο συνεργείο και ανταλλακτικά για επισκευές και συντηρήσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Ακόμη, εγκατάσταση υγραεριοκίνησης σε απίστευτες τιμές, οδική βοήθεια. Με δωρεάν μεταφορά στις εγκαταστάσεις μας και στον έλεγχο κταίο. Αφή Νη Αντωνέλη όμικρον έψιλον. Παταγκάζει στο αύριο. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-447.
5: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική Λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
6: Δεν υπάρχει καλοκαίρι αν δεν έχω εσύ.
5: Που σε πάει μπροστά.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική Λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: Μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Άλλη μια σχολική χρονιά ξεκινάει και το βιβλιοπωλείο μας βρίσκεται πάλι κοντά στους μικρούς και μεγάλους φίλους του. Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος. Με εξαιρετικές τιμές για τα σχολικά, χαρτικά και βοηθήματα για όλες τις ηλικίες. Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος. Πάνω από μισό αιώνα μαζί σας, στο κέντρο της Πάτρας, Κορίνθου και Φιλοπείμενος.
0: Σταματάς. Κοιτάς, εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Bass Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
2: Κάποιες δουλειές είναι καλύτερες όταν είναι οικογενειακές. Όταν τα μυστικά διδάσκονται από τον πατέρα στο γιο. Και όταν η πείρα γίνεται ο καλύτερος συνεργάτης. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Υιός. Επισκευές μηχανικές και ηλεκτρολογικές. Διάγνωση βλαβών, συντήρηση air condition, εγκατάσταση υγραερίου, σέρβις παντός τύπου. Ανταλλακτικά λιπαντικά αλλά και ασφάλειες αυτοκινήτων σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Υιός. Πατρών Πύργου 121, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνα 26930 23887 και 69 76 33 30 30.
0: Για σένα που θέλεις ποιότητα και γεύση καθημερινά στο τραπέζι σου,
3: κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε νοπά προϊόντα κοτόπουλου, χειροποίητα παρασκευάσματα, πουλερικά ειδικής εκτροφής που εκτρέφουμε με καλαμπόκι και παράγουμε με αγάπη και μεράκι. Σε ασύγκριτες τιμές.
3: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
0: Είναι μοναδικά και είναι στην Πάτρα σε δύο σημεία. Κωνσταντινουπόλεως 17 στην Αγία Σοφία και Πατρών Κλάου 49.
3: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ξέρεις τι τρως.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
0: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
3: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 314248. WhatsApp 6970-020-069. Express γεύσεις και τιμές.
0: Για κάθε σήμερα, για κάθε αύριο και ένα τραγούδι. Μουσική λάμψη. 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 5.
0: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό. Μουσική λάμψη 103 και 3. 100 χρόνια μαζί, πιο γευστικά από ποτέ.
2: Ξηρή καρπή Contrangis. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές. Superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
2: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση, όπου κι αν είσαι.
0: Ξηρή καρπή Contrangis.
2: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-22-29-27.
0: Contrangis. Γεύση που σε ακολουθεί παντού. Για να μην εισκαλώνετε στα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά της ανακαίνησης της οικοδομής σας, απευθυνθείτε σε εμάς. Φιλιππάτος Βαγγέλης. 30 χρόνια στο χώρο της οικοδομής. Ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών. Με εμπειρία και γνώση, άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Φιλιππάτος Βαγγέλης. Εσπερίδων 24, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944-35-8823.
3: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
0: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος.
3: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
0: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
0: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626. Είναι γνωστό πως όπως τρώνεις, έτσι κοιμάσαι. Στρώματα Γαλάνης. Επειδή ο ύπνος είναι ζωή, επιλέξτε το καλύτερο. Στρώματα και μαξιλάρια. Ανατομικά, υποαλλεργικά, σχεδιασμένα να σας ξεκουράζουν και φτιαγμένα από την ύλη των ονείρων. Στρώματα Γαλάνης. Η Παπαντής 9, Γυροκομιό. Τηλέφωνο 2610-271-074. Και στο Facebook Στρώματα Γαλάνης. Στρώματα Γαλάνης. Γιατί όλα ξεκινούν με έναν καλό ύπνο.
4: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Ποτοποιία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-046-964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
5: Ολυμπιακός Πατρών. Μια ιστορική ομάδα από το 1925 ανοίγει τις πόρτες της στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου για παιδιά από 4 έως 16 ετών. Αγόρια και κορίτσια μαθαίνουν ποδόσφαιρο, συνεργασία και τις αξίες του αθλητισμού στο γήπεδο προσφυγικών. Και το καλύτερο, τα ρούχα προπόνησης προσφέρονται δωρεάν. Γίνε και εσύ μέλος της ποδοσφαιρικής μας οικογένειας. Οι εγγραφές άρχισαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-412-888.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

κοροϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου. Αν το φορτηγό σου μιλάει, το αξίζει να λάμπει. Και αν δεν μιλάει, εμείς του δίνουμε φωνή, φώτα και ψυχή. Track LED, ζαμπακόλας, LED φανάρια για κάθε όχημα, φορτηγά, λεωφορεία, γιοταχή, οχήματα εκτός δρόμου, μπαρές για τα 4x4, ίνοξια τα φορτηγά, κόρνες για επαγγελματίες με άποψη. Και φυσικά, όλα τα εργαλεία και είδη φανοποιίας που χρειάζεσαι. Είτε αναβαθμίζεις, είτε επισκευάζεις, Track LED, ζαμπακόλας.
1: Best trucks for the best driver.
0: Ζεύξιδος 7 και ακροτηρίου, πλησίων λεωφόρου Γλαύκου. Τηλέφωνο 6978 40 40 51 και στο trackpavlaled.gr.
2: Μισό λεπτό αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
3: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Η θάλασσα μπροστά σου. Πόσους ορίζοντες θέλεις να ανοίξεις?
7: Raptis Marine. Τα πάντα για το σκάφος και την ναυτιλία.
0: Πάρκινγκ σκαφών, ναυτιλιακά και ηλεκτρονικά είδη. Επισκευές, πωλήσεις, ανταλλαγές σκαφών αναψυχής και μηχανών θαλάσσης και με χρηματοδότηση.
7: Raptis Marine. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων εταιριών σε σκάφη και μηχανές όπως Honda Marine, Volvo Penta, Yanmar, Mercury. Διαγνωστικός έλεγχος με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.
0: Raptis Marine. Με γνώση, εμπειρία 20 ετών, ISO ποιότητα 9001 και αγάπη για αυτό που κάνουμε.
7: Raptis Marine και ανοίγουμε πανιά.
0: Αμιχαλέων 4, κάτω από την περιμετρική Μυτιλόγλη, Πάτρα.
7: Τηλέφωνο 2610 462 090 και στο raptismarine.gr.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη μέων 111. Για κάθε σήμερα,
9: για κάθε αύριο
0: και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
9: Ό,τι πιο κοντά
0: σε σένα.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Διαβάζεις την είδηση,
4: αλλά δεν ξέρεις αν είναι fake.
3: Ακολουθείς κάποιο lifestyle,
4: αλλά δεν ξέρεις αν είναι virtual.
3: Θαυμάζεις το κατόρθωμα,
4: αλλά δεν ξέρεις αν είναι AI.
3: Ζεις σήμερα,
4: αλλά δεν ξέρεις αν είναι χθες ή αύριο.
3: Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Δες την αλήθεια. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
5: Τα τελευταία χρόνια δεν έπαψες να ανησυχείς για την προσωπική σου υγιεινή. Με την Hygiene Service, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών υγιεινής, μπορείς να νιώθεις σιγουριά. Hygiene Service. Αυτόματη απολύμανση, αρωματισμός, έντομο αποθητικά, γυναικεία υγιεινή, απεντόμωση. Για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανσης. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-31-1988.
6: Στα πρατήρια Τσουράκης Oil.
5: Απεντόμωση για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανσης. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-31-1988.
6: Στα πρατήρια Τσουράκης Oil. Οι κυρίες έχουν την τιμητική τους.

0: Πάτρα, στην Καλυθέα, με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610-31-6969.
1: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στην Πάτρα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στο Θέατρο Πάνθεων. Εισιτήρια προπολούνται στο Θέατρο Πάνθεων και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
2: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι, μυστικές υπηρεσίες και έτσι. Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
4: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
3: Εννοείται, 30 χρόνια εμπειρίας λέμε.
2: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
3: Ώστε τελικά δεν είσαι κατάσκοπος, ε?
4: Όχι, είμαι κατάκοπος.
2: Πάμε κέντρο.
5: Τρελάθηκες. Και πού θα παρκάρουμε?
2: Αμέσως και με ασφάλεια. Στο Auto Parking Patras. Και μέχρι να κάνουμε τις δουλειές μας, θα μας έχουν φουλάρει καύσιμα και θα μας το έχουν πλύνει.
5: Auto Parking Patras. Σε ένα εξαόροφο υπερσύγχρονο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας. Με 24ωρη πρόσβαση. Απολαύστε ασφάλεια, πλυντήριο και καύσιμα με την εγγύηση της ποιότητας Aegean.
2: Auto Parking Patras. Ενημερωθείτε και για τα συμφέροντα μηνιαία προγράμματά μας. Γεροκοστοπούλου 1214. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 271 014.
6: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

0: ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει, φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.
1: Ναι. Ένα λεπτό, αλπέδο. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και μετά φύγει.

0: τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.
1: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
5: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
4: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
5: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
6: Κάποια σπίτια δεν ανέχονται ούτε μύγα στο κατώφλι τους. Απολυματική εταιρεία Axiven Απολυματική. Μέλος του ομίλου Axiven Group of Companies. Γιατί η οικιακή απολύμανση είναι τρόπος ζωής. Axiven Απολυματική. 44 χρόνια εμπειρίας για γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες από εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Axiven Απολυματική. Πανεπιστημίου 11, Πάτρα. Τηλέφωνο αντιμετώπισης προβλημάτων για όλη την Ελλάδα 18-220. Όχι άλλοι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι μας.
7: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
8: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος.
7: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
8: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
7: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
8: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
9: Η καθαριότητα είναι υγεία.
10: Η υγεία είναι επιλογή.
9: Και η επιλογή είναι μία.
10: Carpet Cleaning Center.
9: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και επιδιόρθωσης χαλιών.
10: Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και οικολογικά απορριπαντικά για τέλειο αποτέλεσμα.
9: Ιδιαίτερη φροντίδα στα χειροποίητα ευαίσθητα χαλιά.
10: Carpet Cleaning Center. Όλο το χρόνο δίπλα σας.
9: Κουντουριώτη 20. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-524-400.
10: Carpet Cleaning Center.
9: Πιο καθαρά.
10: Πιο υγιεινά.
9: Πιο σίγουρα.
11: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
12: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά.
13: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
15: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
0: Για κάθε σήμερα. Για κάθε αύριο. Και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη. 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

0: μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό. Μουσική λάμψη 103 και 3.
2: Άλλη μια σχολική χρονιά ξεκινάει και το βιβλιοπωλείο μας βρίσκεται πάλι κοντά στους μικρούς και μεγάλους φίλους του. Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος. Με εξαιρετικές τιμές για τα σχολικά, χαρτικά και βοηθήματα για όλες τις ηλικίες. Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος. Πάνω από μισό αιώνα μαζί σας, στο κέντρο της Πάτρας, Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
0: Για μπέργκερ.
3: Στο μπεργκεράδικο.
0: Για πάστα ή πίτσα.
3: Στην πιτσαρία.
0: Για κρέπα.
3: Στην κρεπερή.
0: Για γλυκό.
3: Στο ζαχαροπλαστείο.
0: Για μαγειρευτό.
3: Στο μαγειρίο.
0: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
0: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
3: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, κυρίδιο σούβλας.
0: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660. Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
0: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
7: Πόλη Ιδροσπά. Μια όαση χαλάρωσης στην Πάτρα. Πόλη Ιδροσπά. Θερμενόμενη πισίνα, χαμάμ και μασάζ. Σε ένα πολυτελές περιβάλλον στην Ηρώ Πολυτεχνείου 116. Πόλη Ιδροσπά. Υγεία, ευεξία, ομορφιά. Τηλέφωνο 2610-432-120. Βρείτε μας και στα social.
0: Για κάθε σήμερα, για κάθε αύριο και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Ανοργάνωτη πολυκατοικία.
2: Προβλήματα με τα κοινόχρηστα.
1: Βρώμικη είσοδος.
2: Ενοχλητικά ζωήφια.
1: Υπάρχει λύση. Διαχειρίσου το.
2: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας.
1: Διαχειρίσεις πολυκατοικιών. Έκδοση κοινοχρήστων. Καθαρισμοί κτηρίων. Απολυμάνσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Λογικές τιμές. Συνέπεια και ποιότητα σε κάθε υπηρεσία.
2: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας. Κανακάρι 40 και Ζαΐμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 27 30 88. Διαχειρίσου το.
3: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα, με αγνά υλικά, στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα, delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Όνειρα, σκέψεις, συναισθήματα, αλλά και συζητήσεις και επιχειρήματα. Όσα θέλεις να ξεχωρίζουν, για όσους θέλεις να τα θυμούνται.
1: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Ολοκληρωμένες λύσεις για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και κάθε είδους εκδήλωση στην πιο σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων.
7: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Χωρητικότητα 600 ατόμων με άνετο πάρκινγκ, εκλεκτό μενού, άψογο σέρβις, ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
1: Μιραφιόρε. Κάθε εκδήλωση και μια ξεχωριστή εμπειρία. Λεύκα Πατρών. Τηλέφωνο 2610 52535. Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε.
8: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Bass Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464. Ευεξία, υγεία, ομορφιά. Το F-Skin σας τα προσφέρει. F-Skin by Πετσίνη Βουτσινά. Εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για την φροντίδα και την υγεία του δέρματός σας. F-Skin, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, θεραπείες αντιγύρανσης και βαθύς καθαρισμός. Υπογλυπτική, λεμφική μάλαξη και μυϊκή ενδυνάμωση. Αποτελεσματική αποτρίχωση με διοδικό λέιζερ και ηλεκτρόλυση. F-Skin by Πετσίνη Βουτσινά. Αναζητήστε τα καλύτερα επαγγελματικά δερμοκαλλυντικά σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Το F της επιδερμίδας σας. Σε νέο σύγχρονο χώρο, Κανακάρι 143 και Γεροκοστοπούλου.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Γούναρη 13, Πάτρα. Για κάθε σήμερα,
0: για κάθε αύριο και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη. 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

0: μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
3: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και Κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
10: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
11: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος.
10: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
11: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
10: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
11: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
12: Η Δανία φημίζεται για το γάλα που παράγουν οι αγελάδες της.
13: Και το χαβάρτι της Άρλα.
12: Ένα τυρί φτιαγμένο 100% από αυτό το γάλα.
13: Με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα. Γι' αυτό και κάθε φέτα χαβάρτι έχει αυτή τη μοναδική υφή και τη γεμάτη γεύση που του χαρίζει το αγελαδινό γάλα.
12: Το χαβάρτι της Άρλα που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος είναι το τυρί που απολαμβάνεις κάθε μέρα στο τόστ, στην μπαγκέτα, σε μπουκίτσες ή απλά μόνο του.
13: Χαβάρτι από την Άρλα. Το πιο φημισμένο χαβάρτι.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
14: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του. Για να μην σκαλώνετε στα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά της ανακαίνησης της οικοδομής σας, απευθυνθείτε σε εμάς. Φιλιππάτος Βαγγέλης, 30 χρόνια στο χώρο της οικοδομής. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλωσιών. Με εμπειρία και γνώση, άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Φιλιππάτος Βαγγέλης, Εσπερίδων 24, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944 35 88 23.
1: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση. Πελατών. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Τιμαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
2: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
3: Κάποιες δουλειές είναι καλύτερες όταν είναι οικογενειακές. Όταν τα μυστικά διδάσκονται από τον πατέρα στο γιο. Και όταν η πείρα γίνεται ο καλύτερος συνεργάτης. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Επισκευές μηχανικές και ηλεκτρολογικές. Διάγνωση βλαβών, συντήρηση air condition, εγκατάσταση υγραερίου, σέρβις παντός τύπου. Ανταλλακτικά λιπαντικά αλλά και ασφάλειες αυτοκινήτων σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Πατρών Πύργου 121 κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνα 26930 23887 και 69 76 33 30 30.
4: Είναι γνωστό πως όπως τρώνεις έτσι κοιμάσαι. Στρώματα Γαλάνης. Επειδή ο ύπνος είναι ζωή, επιλέξτε το καλύτερο. Στρώματα και μαξιλάρια, ανατομικά, υποαλλεργικά, σχεδιασμένα να σας ξεκουράζουν και φτιαγμένα από τη μήλη των ονείρων. Στρώματα Γαλάνης. Η Παπαντής 9, Γυροκομιό. Τηλέφωνο 2610-271-074 και στο Facebook Στρώματα Γαλάνης. Στρώματα Γαλάνης. Γιατί όλα ξεκινούν με έναν καλό ύπνο.
5: Η πόλη έχει μάτια και αυτιά παντού. Σε κάθε γειτονιά της, κάποιο γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε κάθε συνοικία της, οι άνθρωποι γράφουν τη δική τους ιστορία. Σε κάθε δρόμο και γωνιά της, η λύπη συναντιέται με τη χαρά. Και οι μικρές ειδήσεις διασταυρώνονται με τις μεγάλες. Η πόλη όμως έχει μόνο μία καρδιά. Γνώμη. Στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της ενημέρωσης. Γνώμη, η μεγάλη εφημερίδα της Πάτρας. Γεροκοστοπούλου 11. Πληροφορίες στο 2610-2244-41.
4: Η θάλασσα μπροστά σου. Πόσους ορίζοντες θέλεις να ανοίξεις?
6: Raptis Marine. Τα πάντα για το σκάφος και την ναυτιλία.
4: Πάρκινγκ σκαφών, ναυτιλιακά και ηλεκτρονικά είδη. Επισκευές, πωλήσεις, ανταλλαγές σκαφών αναψυχής και μηχανών θαλάσσης και με χρηματοδότηση.
6: Raptis Marine. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων εταιριών σε σκάφη και μηχανές. Όπως Honda Marine, Volvo Penta, Yanmar, Mercury. Διαγνωστικός έλεγχος με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.
4: Raptis Marine. Με γνώση, εμπειρία 20 ετών, ISO ποιότητα σε 9001 και αγάπη για αυτό που κάνουμε.
6: Raptis Marine και ανοίγουμε πανιά.
4: Αμιχαλέων 4, κάτω από την περιμετρική Μιντιλόγλη, Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-462-090 και στο raptismarine.gr.
7: Η καθαριότητα είναι υγεία.
8: Η υγεία είναι επιλογή.
7: Και η επιλογή είναι μία.
8: Carpet Cleaning Center.
7: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και επιδιόρθωσης χαλιών.
8: Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και οικολογικά απορρυπαντικά για τέλειο αποτέλεσμα.
7: Ιδιαίτερη φροντίδα στα χειροποίητα ευαίσθητα χαλιά.
8: Carpet Cleaning Center. Όλο το χρόνο δίπλα σας.
7: Κουντουριώτη 20. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-524-400.
8: Carpet Cleaning Center.
7: Πιο καθαρά.
8: Πιο υγιεινά.
7: Πιο σίγουρα.
9: Για κάθε σήμερα. Για κάθε αύριο. Και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη. 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

0: Έχει λάμψει 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 7.
0: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό. Μουσική λάμψη 103 και 3. Αν το φορτηγό σου μιλάει, το αξίζει να λάμπει. Και αν δεν μιλάει, εμείς του δίνουμε φωνή, φώτα και ψυχή. Track LED, ζαμπακόλας, LED φανάρια για κάθε όχημα, φορτηγά, λεωφορεία, γιοταχή, οχήματα εκτός δρόμου, μπαρές για τα 4x4, ίνοξ για τα φορτηγά, κόρνες για επαγγελματίες με άποψη. Και φυσικά όλα τα εργαλεία και είδη φανοποιίας που χρειάζεσαι. Είτε αναβαθμίζεις, είτε επισκευάζεις, Track LED, ζαμπακόλας.
2: Best trucks for the best driver.
0: Ζεύξιδος 7 και ακροτηρίου πλησίων λεωφόρου Γλαύκου. Τηλέφωνο 6978 40 40 51 και στο trackpavlaled.gr.
3: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Ποτοποιία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-046-964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι, μυστικές υπηρεσίες και έτσι. Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες.
5: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
4: Εννοείται, 30 χρόνια εμπειρίας λέμε.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
6: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
7: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
6: Τηλέφωνο 2610 527 588.
4: Ώστε τελικά δεν είσαι κατάσκοπος, ε?
5: Όχι, είμαι κατάκοπος.
8: Ολυμπιακός Πατρών. Μια ιστορική ομάδα από το 1925 ανοίγει τις πόρτες της στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου για παιδιά από 4 έως 16 ετών. Αγόρια και κορίτσια μαθαίνουν ποδόσφαιρο, συνεργασία και τις αξίες του αθλητισμού στο γήπεδο προσφυγικών. Και το καλύτερο, τα ρούχα προπόνησης προσφέρονται δωρεάν. Γίνε και εσύ μέλος της ποδοσφαιρικής μας οικογένειας. Οι εγγραφές άρχισαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-412-888. Πάμε κέντρο.
9: Τρελάθηκες. Και πού θα παρκάρουμε?
8: Αμέσως και με ασφάλεια. Στο Auto Parking Patras. Και μέχρι να κάνουμε τις δουλειές μας, θα μας έχουν φουλάρει καύσιμα και θα μας το έχουν πλύνει.
9: Auto Parking Patras. Σε ένα εξαόροφο υπερσύγχρονο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας. Με 24-ωρη πρόσβαση. Απολαύστε ασφάλεια, πλυντήριο και καύσιμα με την εγγύηση της ποιότητας Aegean.
8: Auto Parking Patras. Ενημερωθείτε και για τα συμφέροντα μηνιαία προγράμματά μας. Γεροκοστοπούλου 1214. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-271-014.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
11: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1. Παραλία Πατρών.
0: Για κάθε σήμερα. Για κάθε αύριο. Και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη. 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα.

0: αυτό.
1: Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου. Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Τα τελευταία χρόνια δεν έπαψες να ανησυχείς για την προσωπική σου υγιεινή. Με την Hygiene Service, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών υγιεινής, μπορείς να νιώθεις σιγουριά. Hygiene Service. Αυτόματη απολύμανση, αρωματισμός, έντομο αποθητικά, γυναικεία υγιεινή, απεντόμωση για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανσης. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-31-1988.
4: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
6: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
5: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
6: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση. Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
8: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
0: Για κάθε σήμερα, για κάθε αύριο και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 7 και μισή.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlieu.gr.
4: Διαβάζεις την είδηση,
5: αλλά δεν ξέρεις αν είναι fake.
4: Ακολουθείς κάποιο lifestyle,
5: αλλά δεν ξέρεις αν είναι virtual.
4: Θαυμάζεις το κατόρθωμα,
5: αλλά δεν ξέρεις αν είναι AI.
4: Ζεις σήμερα,
5: αλλά δεν ξέρεις αν είναι χθες ή αύριο.
4: Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Δες την αλήθεια. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
6: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο Τσουράκι Σόι, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή. Τσουράκι Σόι. Ζάκυνθος, Πάτρα και Αιτζίαν Τσουράκι Σόι. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κυλλήνης από και προς το λιμάνι.
7: Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Και Ραγκαβή 1, δίπλα από τη Φρούτεπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-31-6969.
8: 100 χρόνια μαζί, πιο γευστικά από ποτέ.
9: Ξηρή καρπή Contrangis. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές. Superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
9: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση, όπου κι αν είσαι.
8: Ξηρή καρπή Contrangis.
9: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-22-29-27.
8: Contrangis. Γεύση που σε ακολουθεί παντού.
7: Για σένα που θέλεις ποιότητα και γεύση καθημερινά στο τραπέζι σου.
10: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σενοπά προϊόντα κοτόπουλου. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Πουλερικά ειδικής εκτροφής που εκτρέφουμε με καλαμπόκι και παράγουμε με αγάπη και μεράκι. Σε ασύγκριτες τιμές.
10: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
7: Είναι μοναδικά και είναι στην Πάτρα σε δύο σημεία. Κωνσταντινουπόλεως 17 στην Αγία Σοφία και Πατρών Κλάου 49.
10: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ξέρεις τι τρως.
11: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στην Πάτρα.
12: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στο Θέατρο Πάνθεων.
11: Εισιτήρια προπολούνται στο Θέατρο Πάνθεων και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
13: Η Δανία είναι φημισμένη για τα παραμύθια που έγραψε ο Άντερσεν.
14: Και το τυρί Άρλα Χαβάρτη.
13: Κι αν ο Άντερσεν μιλάει στα παιδιά,
14: το Άρλα Χαβάρτη που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος έχει γεύση που μιλάει στο στόμα όλων μας.
13: Γιατί κάθε φέτα Χαβάρτη φτιαγμένη με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα από 100% αγελαδινό γάλα Δανίας,
14: 100% φυσικά συστατικά,
13: έχει την ξεχωριστή γεύση που απολαμβάνουμε κάθε μέρα.
14: Χαβάρτη από την Άρλα. Το πιο φημισμένο χαβάρτι.
15: Σέρβις Kia, Hyundai, Chevrolet. Από 85 ευρώ. Πού? Αφή Αντωνέλη. Πρότυπο συνεργείο και ανταλλακτικά για επισκευές και συντηρήσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Ακόμη εγκατάσταση υγραεριοκίνησης σε απίστευτες τιμές, οδική βοήθεια με δωρεάν μεταφορά στις εγκαταστάσεις μας και στον έλεγχο κταίο. Αφή Νη Αντωνέλη Όμικρον Έψιλον. Παταγκάζει στο αύριο. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-447.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική Λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.
1: Άλλη μια σχολική χρονιά ξεκινάει και το βιβλιοπωλείο μας βρίσκεται πάλι κοντά στους μικρούς και μεγάλους φίλους του. Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος. Με εξαιρετικές τιμές για τα σχολικά, χαρτικά και βοηθήματα για όλες τις ηλικίες. Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος. Πάνω από μισό αιώνα μαζί σας, στο κέντρο της Πάτρας, Κορίνθου και Φιλοπείμενος.
2: Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
3: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και τα περαμέντο δυνατό.
4: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος.
3: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
4: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
4: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626. Σταματάς. Κοιτάς, εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό Κτέλινομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Bass Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
5: Κάποια σπίτια δεν ανέχονται ούτε μύγα στο κατώφλι τους. Απολυματική εταιρεία Axiven Απολυματική, μέλος του ομίλου Axiven Group of Companies. Γιατί η οικιακή απολύμανση είναι τρόπος ζωής. Axiven Απολυματική. 44 χρόνια εμπειρίας για γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες από εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Axiven Απολυματική. Πανεπιστημίου 11, Πάτρα. Τηλέφωνο αντιμετώπισης προβλημάτων για όλη την Ελλάδα 18-220. Όχι άλλοι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι μας.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
0: Για κάθε σήμερα. Για κάθε αύριο. Και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη. 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του. Έλα.

0: Έλα. Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 8.
0: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό. Μουσική λάμψη 103 και 3.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Για μπέργκερ.
3: Στο μπεργκεράδικο.
0: Για πάστα ή πίτσα.
3: Στην πιτσαρία.
0: Για κρέπα.
3: Στην κρεπερή.
0: Για γλυκό.
3: Στο ζαχαροπλαστείο.
0: Για μαγειρευτό.
3: Στο μαγειρίο.
0: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
0: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
3: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χοιρίδιο σούβλας.
0: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660. Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Πόλης Υδροσπά, μια όαση χαλάρωσης στην Πάτρα. Πόλης Υδροσπά, θερμενόμενη πισίνα, χαμάμ και μασάζ σε ένα πολυτελές περιβάλλον στην Ηρών Πολυτεχνείου 116. Πόλης Υδροσπά. Υγεία, ευεξία, ομορφιά. Τηλέφωνο 2610-432-120. Βρείτε μας και στα social.
9: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτίδη Μέων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 318 355.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
10: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
10: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
11: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
12: Η καθαριότητα είναι υγεία.
13: Η υγεία είναι επιλογή.
12: Και η επιλογή είναι μία.
13: Carpet Cleaning Center.
12: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και επιδιόρθωσης χαλιών.
13: Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και οικολογικά απορρυπαντικά για τέλειο αποτέλεσμα.
12: Ιδιαίτερη φροντίδα στα χειροποίητα ευαίσθητα χαλιά.
13: Carpet Cleaning Center. Όλο το χρόνο δίπλα σας.
12: Κουντουριώτη 20. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-524-400.
13: Carpet Cleaning Center.
12: Πιο καθαρά.
13: Πιο υγιεινά.
12: Πιο σίγουρα.
14: Για κάθε σήμερα. Για κάθε αύριο. Και ένα τραγούδι. Μουσική λάμψη. 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

0: ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου. Για να μην εισκαλώνετε στα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά της ανακαίνησης της οικοδομής σας, απευθυνθείτε σε εμάς. Φιλιππάτος Βαγγέλης, 30 χρόνια στο χώρο της οικοδομής. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλωσιών. Με εμπειρία και γνώση, άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Φιλιππάτος Βαγγέλης, Εσπερίδων 24, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944-35-8823.
1: Πάμε κέντρο.
0: Τρελάθηκες. Και πού θα παρκάρουμε?
1: Αμέσως και με ασφάλεια. Στο Auto Parking Patras. Και μέχρι να κάνουμε τις δουλειές μας, θα μας έχουν φουλάρει καύσιμα και θα μας το έχουν πλύνει.
0: Auto Parking Patras. Σε ένα εξαόροφο υπερσύγχρονο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας. Με 24ωρη πρόσβαση. Απολαύστε ασφάλεια, πλυντήριο και καύσιμα με την εγγύηση της ποιότητας Aegean.
1: Auto Parking Patras. Ενημερωθείτε και για τα συμφέροντα μηνιαία προγράμματά μας. Γεροκοστοπούλου 1214. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-271-014.
2: Ανοργάνωτη πολυκατοικία.
0: Προβλήματα με τα κοινόχρηστα.
2: Βρώμικη είσοδος.
0: Ενοχλητικά ζωήφια.
2: Υπάρχει λύση. Διαχειρίσου το.
0: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας.
2: Διαχειρίσεις πολυκατοικιών. Έκδοση κοινοχρήστων. Καθαρισμοί κτηρίων. Απολυμάνσεις. Με άμεση εξυπηρέτηση. Λογικές τιμές. Συνέπεια και ποιότητα σε κάθε υπηρεσία.
0: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας. Κανακάρι 40 και Ζαΐμη. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-273088. Διαχειρίσου το.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Παπέργε.
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
4: Μαγικό.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και Κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
0: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
0: Είναι γνωστό πως όπως τρώνεις, έτσι κοιμάσαι. Στρώματα Γαλάνης. Επειδή ο ύπνος είναι ζωή, επιλέξτε το καλύτερο. Στρώματα και μαξιλάρια. Ανατομικά, υποαλλεργικά, σχεδιασμένα να σας ξεκουράζουν και φτιαγμένα από την ύλη των ονείρων. Στρώματα Γαλάνης. Η Παπαντής 9, Γυροκομιό. Τηλέφωνο 2610-271-074. Και στο Facebook Στρώματα Γαλάνης. Στρώματα Γαλάνης. Γιατί όλα ξεκινούν με έναν καλό ύπνο. Όνειρα, σκέψεις, συναισθήματα, αλλά και συζητήσεις και επιχειρήματα. Όσα θέλεις να ξεχωρίζουν, για όσους θέλεις να τα θυμούνται.
2: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Ολοκληρωμένες λύσεις για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και κάθε είδους εκδήλωση στην πιο σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων.
0: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Χωρητικότητας 600 ατόμων με άνετο πάρκινγκ, εκλεκτό μενού, άψογο σέρβις, ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
2: Μιραφιόρε. Κάθε εκδήλωση και μια ξεχωριστή εμπειρία. Λεύκα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-52535. Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε.
0: Για κάθε σήμερα, για κάθε αύριο και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Αν το φορτηγό σου μιλάει, το αξίζει να λάμπει. Και αν δεν μιλάει, εμείς του δίνουμε φωνή, φώτα και ψυχή. Track LED, ζαμπακόλας, LED φανάρια για κάθε όχημα, φορτηγά, λεωφορεία, γιοταχή, οχήματα εκτός δρόμου, μπαρές για τα 4x4, ίνοξια τα φορτηγά, κόρνες για επαγγελματίες με άποψη. Και φυσικά όλα τα εργαλεία και είδη φανοποιίας που χρειάζεσαι. Είτε αναβαθμίζεις, είτε επισκευάζεις, Track LED, ζαμπακόλας.
5: Best trucks for the best driver.
2: Ζεύξιδο 7 και ακροτηρίου πλησίων λεωφόρου Γλαύκου. Τηλέφωνο 6978-40-4051 και στο trackpavlaled.gr.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
6: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
7: Πεντάστερο.
8: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
9: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στην Πάτρα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στο Θέατρο Πάνθεων. Εισιτήρια προπολούνται στο Θέατρο Πάνθεων και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
10: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
2: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος.
10: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
2: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
10: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
2: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
11: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
12: Διανόηλ Αναστασιάδης, το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική Λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

0: σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

κάτω από το φως που μείνει πάντα ανοιχτό. Δίχως αυτό, λένε κανείς πεθαίνει. Κι αν δεν πεθάνει, τότε ζει.

0: μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Ακούει τα θέλος σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.
1: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
2: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 071 245.
0: Τα τελευταία χρόνια δεν έπαψες να ανησυχείς για την προσωπική σου υγιεινή. Με την Hygiene Service, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών υγιεινής, μπορείς να νιώθεις σιγουριά. Hygiene Service. Αυτόματη απολύμανση, αρωματισμός, εντομοαποθητικά, γυναικεία υγιεινή, απεντόμωση. Για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανσης. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-31-1988.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι, μυστικές υπηρεσίες και έτσι. Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
4: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
3: Εννοείται, 30 χρόνια εμπειρίας λέμε.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
3: Ώστε τελικά δεν είσαι κατάσκοπος, ε?
4: Όχι, είμαι κατάκοπος.
0: Η θάλασσα μπροστά σου. Πόσους ορίζοντες θέλεις να ανοίξεις?
6: Raptis Marine. Τα πάντα για το σκάφος και την ναυτιλία.
0: Πάρκινγκ σκαφών, ναυτιλιακά και ηλεκτρονικά είδη, επισκευές, πωλήσεις, ανταλλαγές σκαφών αναψυχής και μηχανών θαλάσσης και με χρηματοδότηση.
6: Raptis Marine. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων εταιριών σε σκάφη και μηχανές όπως Honda Marine, Volvo Penta, Yanmar, Mercury. Διαγνωστικός έλεγχος με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.
0: Raptis Marine. Με γνώση, εμπειρία 20 ετών, ISO ποιότητα σε 9001 και αγάπη για αυτό που κάνουμε.
6: Raptis Marine και ανοίγουμε πανιά.
0: Αμυγδαλέων 4, κάτω από την περιμετρική Μυτιλόγλη, Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-462-090 και στο raptismarine.gr.
7: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
0: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
7: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
0: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση. Ευεξία, υγεία, ομορφιά. Το F-Skin σας τα προσφέρει. F-Skin by Pezzini Vucina. Εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για την φροντίδα και την υγεία του δέρματός σας. F-Skin, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, θεραπείες αντιγύρανσης και βαθύς καθαρισμός. Υπογλυπτική, λεμφική μάλαξη και μυϊκή ενδυνάμωση. Αποτελεσματική αποτρίχωση με διωδικό λέιζερ και ηλεκτρόλυση. F-Skin by Pezzini Vucina. Αναζητήστε τα καλύτερα επαγγελματικά δερμοκαλλυντικά σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Το F της επιδερμίδας σας. Σε νέο σύγχρονο χώρο, Κανακάρη 143 και Γεροκοστοπούλου.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών. Για κάθε σήμερα.
9: Για κάθε αύριο.
0: Και ένα τραγούδι. Μουσική λάμψη. 103 και 3.
9: Ό,τι πιο κοντά
0: σε σένα.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
3: Διαβάζεις την είδηση, αλλά δεν ξέρεις αν είναι fake. Ακολουθείς κάποιο lifestyle, αλλά δεν ξέρεις αν είναι virtual. Θαυμάζεις το κατόρθωμα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι AI. Ζεις σήμερα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι χθες ή αύριο. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Δες την αλήθεια. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ολυμπιακός Πατρών. Μια ιστορική ομάδα από το 1925 ανοίγει τις πόρτες της στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου για παιδιά από 4 έως 16 ετών. Αγόρια και κορίτσια μαθαίνουν ποδόσφαιρο, συνεργασία και τις αξίες του αθλητισμού στο γήπεδο προσφυγικών. Και το καλύτερο, τα ρούχα προπόνησης προσφέρονται δωρεάν. Γίνε και εσύ μέλος της ποδοσφαιρικής μας οικογένειας. Οι εγγραφές άρχισαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-412-888.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3. 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
7: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Dialiter διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98. Με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
8: Κάποια σπίτια δεν ανέχονται ούτε μύγα στο κατώφλι τους. Απολυματική εταιρεία Axiven Απολυματική, μέλος του ομίλου Axiven Group of Companies. Γιατί η οικιακή απολύμανση είναι τρόπος ζωής. Axiven Απολυματική. 44 χρόνια εμπειρίας για γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες από εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Axiven Απολυματική. Πανεπιστημίου 11, Πάτρα. Τηλέφωνο αντιμετώπισης προβλημάτων για όλη την Ελλάδα 18-220. Όχι άλλοι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι μας.
2: 100 χρόνια μαζί, πιο γευστικά από ποτέ.
9: Ξηρή καρπή κοντραντζής. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
9: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση, όπου κι αν είσαι.
2: Ξηρή καρπή κοντραντζής.
9: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-22-29-27.
2: Κόντραντζης. Γεύση που σε ακολουθεί παντού. Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center.
10: για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Για κάθε σήμερα, για κάθε αύριο και ένα τραγούδι. Μουσική λάμψη. 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Στα πρατήρια Τσουράκι Σόιλ, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω, σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο, δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκι Σόιλ, Ζάκυνθος, Κυλλήνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610-31-6969.
1: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορετικό στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορετικό. Οτοπία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046 964 και στο βραχορετικό.com. Ούζο τσίπουρο βραχορετικό. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
0: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Κάποιες δουλειές είναι καλύτερες όταν είναι οικογενειακές. Όταν τα μυστικά διδάσκονται από τον πατέρα στο γιο. Και όταν η πείρα γίνεται ο καλύτερος συνεργάτης. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Επισκευές μηχανικές και ηλεκτρολογικές. Διάγνωση βλαβών, συντήρηση air condition, εγκατάσταση υγραερίου, σέρβις παντός τύπου. Ανταλλακτικά λιπαντικά αλλά και ασφάλειες αυτοκινήτων σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Πατρών Πύργου 121 κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνα 26930 23887 και 69 76 33 30 30.
5: Η Δανία φημίζεται για το γάλα που παράγουν οι αγελάδες της.
6: Και το χαβάρτι της Άρλα.
5: Ένα τυρί φτιαγμένο 100% από αυτό το γάλα.
6: Με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα. Γι' αυτό και κάθε φέτα χαβάρτι έχει αυτή τη μοναδική υφή και τη γεμάτη γεύση που του χαρίζει το αγελαδινό γάλα.
5: Το χαβάρτι της Άρλα που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος είναι το τυρί που απολαμβάνεις κάθε μέρα στο τόστ, στην μπαγκέτα, σε μπουκίτσες ή απλά μόνο του.
6: Χαβάρτι από την Άρλα. Το πιο φημισμένο χαβάρτι.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Γούναρη 13, Πάτρα. Για κάθε σήμερα,
7: για κάθε αύριο
0: και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη. 103 και 3.
7: Ό,τι πιο κοντά
0: σε σένα.

χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι ραδιόφωνο ακούς, μην διστάσεις. Πες τους την αλήθεια. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Premium υπηρεσίες The Fairy Nails Way για να είσαι πάντα στα καλύτερά σου. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
3: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτή Δημαίων 111.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

0: χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε. Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
2: Ολυμπιακός Πατρών. Μια ιστορική ομάδα από το 1925 ανοίγει τις πόρτες της στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου για παιδιά από 4 έως 16 ετών. Αγόρια και κορίτσια μαθαίνουν ποδόσφαιρο, συνεργασία και τις αξίες του αθλητισμού στο γήπεδο προσφυγικών. Και το καλύτερο, τα ρούχα προπόνησης προσφέρονται δωρεάν. Γίνε και εσύ μέλος της ποδοσφαιρικής μας οικογένειας. Οι εγγραφές άρχισαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 412 888.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
0: Για κάθε σήμερα, για κάθε αύριο και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

100,3 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

0: μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Shell Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
2: Για μπέργκερ.
3: Στο μπεργκεράδικο.
2: Για πάστα ή πίτσα.
3: Στην πιτσαρία.
2: Για κρέπα.
3: Στην κρεπερή.
2: Για γλυκό.
3: Στο ζαχαροπλαστείο.
2: Για μαγειρευτό.
3: Στο μαγειρίο.
2: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
2: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
3: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χειρίδιο σούβλας.
2: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660.
4: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Ποτοποιία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046 964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
5: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
6: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
5: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
6: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
7: Η Δανία είναι φημισμένη για τα παραμύθια που έγραψε ο Άντερσεν.
8: Και το τυρί Άρλα Χαβάρτη.
7: Κι αν ο Άντερσεν μιλάει στα παιδιά,
8: το Άρλα Χαβάρτη που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος έχει γεύση που μιλάει στο στόμα όλων μας.
7: Γιατί κάθε φέτα Χαβάρτη φτιαγμένη με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα από 100% αγελαδινό γάλα Δανίας,
8: 100% φυσικά συστατικά,
7: έχει την ξεχωριστή γεύση που απολαμβάνουμε κάθε μέρα.
8: Χαβάρτη από την Άρλα. Το πιο φημισμένο Χαβάρτη.
0: Για κάθε σήμερα, για κάθε αύριο και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 10 και μισή.
2: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
3: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
4: Η Δανία φημίζεται για το γάλα που παράγουν οι αγελάδες της.
5: Και το χαβάρτι της Άρλα.
4: Ένα τυρί φτιαγμένο 100% από αυτό το γάλα.
5: Με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα. Γι' αυτό και κάθε φέτα χαβάρτι έχει αυτή τη μοναδική υφή και τη γεμάτη γεύση που του χαρίζει το αγελαδινό γάλα.
4: Το χαβάρτι της Άρλα που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος είναι το τυρί που απολαμβάνεις κάθε μέρα στο τόστ, στην μπαγκέτα, σε μπουκίτσες ή απλά μόνο του.
5: Χαβάρτι από την Άρλα. Το πιο φημισμένο χαβάρτι.
6: Σέρβις Kia, Hyundai, Chevrolet. Από 85 ευρώ. Πού? Αφή Αντωνέλη. Πρότυπο συνεργείο και ανταλλακτικά για επισκευές και συντηρήσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Ακόμη, εγκατάσταση υγραεριοκίνησης σε απίστευτες τιμές, οδική βοήθεια. Με δωρεάν μεταφορά στις εγκαταστάσεις μας και στον έλεγχο κταίο. Αφή Νη Αντωνέλη όμικρον έψιλον. Παταγκάζει στο αύριο. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-447.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό. Μουσική λάμψη 103 και 3.
2: Η πόλη έχει μάτια και αυτιά παντού. Σε κάθε γειτονιά της, κάποιο γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε κάθε συνοικία της, οι άνθρωποι γράφουν τη δική τους ιστορία. Σε κάθε δρόμο και γωνιά της, η λύπη συναντιέται με τη χαρά. Και οι μικρές ειδήσεις διασταυρώνονται με τις μεγάλες. Η πόλη όμως έχει μόνο μία καρδιά. Γνώμη. Στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της ενημέρωσης. Γνώμη, η μεγάλη εφημερίδα της Πάτρας. Γεροκοστοπούλου 11. Πληροφορίες στο 2610-2244-41.
0: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
0: Για κάθε σήμερα, για κάθε αύριο και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 11 και μισή.
2: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
3: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
4: Η πόλη έχει μάτια και αυτιά παντού. Σε κάθε γειτονιά της, κάποιο γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε κάθε συνοικία της, οι άνθρωποι γράφουν τη δική τους ιστορία. Σε κάθε δρόμο και γωνιά της, η λύπη συναντιέται με τη χαρά. Και οι μικρές ειδήσεις διασταυρώνονται με τις μεγάλες. Η πόλη όμως έχει μόνο μία καρδιά. Γνώμη. Στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της ενημέρωσης. Γνώμη, η μεγάλη εφημερίδα της Πάτρας. Γεροκοστοπούλου 11. Πληροφορίες στο 2610-2244-41.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Πάντα με τη μουσική Λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

0: ψέματα.
1: Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι ραδιόφωνο ακούς, μη διστάσεις. Πες τους την αλήθεια. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

0: θέλω σου. Στα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

0: Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
2: Για μπέργκερ.
3: Στο μπεργκεράδικο.
2: Για πάστα ή πίτσα.
3: Στην πιτσαρία.
2: Για κρέπα.
3: Στην κρεπερή.
2: Για γλυκό.
3: Στο ζαχαροπλαστείο.
2: Για μαγειρευτό.
3: Στο μαγειρίο.
2: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
2: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
3: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χοιρίδιο σούβλας.
2: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660. Για κάθε σήμερα.
4: Για κάθε αύριο.
2: Και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

0: γυαλιά.
1: Ένα χάδι.
0: Μια μελωδία. Μουσική λάμψη. 103 και 3. Μαζί είμαστε καλύτερα.
2: Και το όνειρό μου άργο σβήνει.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική Λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

ξεχαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 12 και μισή.
0: Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

Ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα.

0: κοροϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

Ακούει τα τέλος σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου. Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική Λάμψη. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 2:30.
0: Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του. Disco.

Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Μουσική Λάμψη 103 και 3.